Μουσική χωρίς σύνορα. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο

χερές μου οι διαδρομές φτάνουν σταθμό Λαρίσης, κάνε πως θα γυρίσεις, να στράψουν οι γραμμές. Του κάρβουνου σιδερικά φέρτε τους ενικούς μου, τους υπερθετικούς μου και τα θαυμαστικά. Πού έπεσες ψυχάλα μου, σε ποια καινούργια ξένα, στα γόνα μου και στα άλλα μου, στου κόσμου την καδένα. Πού έπεσες ψυχάλα μου, και πιο δικά μου ξένα, στα γόνα μου και στα άλλα μου, να κλαίνω όλα.

χώρες μου οι διαδρομές, χώρες προξενεμένες, αγάπες μου διωγμένες, αφιλητές πληγές. Πληγές μη γίνουν φωνικά, κολαριστοί γιακάδες, ποιου ευενούριγάδες, ποια διδακτορικά. Πού έπεσες ψυχάλα μου, σε ποια καινούρια ξένα, στα γόνα μου και στα άλλα μου, στον κόσμο την καθένα. Που έπεσες ψυχάλα μου, και πιο δικά μου ξένα, στα γόνα μου και στα άλλα μου, να κλαίνω όλα τα τρένα.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 4.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.

αγκαλιάζετε. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

φως πριν λιώσει, ψάχνει σκοινιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει? Reality show και αυτή η πτώση. Σε κρύο οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες, θα ανακατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή, την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.

αυτό το δέρμα, λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν να μου λένε λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 5.
1: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη, από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ, θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπο, την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίο Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
6: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
7: Ο Αλέκος βγήκε από το παράθυσο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.

τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις στο λαιμό.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 6.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια μέχρι τις 9 το βράδυ». Θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.

0: Να χαρείτε!
1: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε. Ακούστε και αυτό.

0: μείνετε μαζί μας.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: φλέγομαι.
1: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
2: Είμαι ο Γιώργος Αβραμίδης και ακούτε Radio Paris.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 7.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από τον Μπό, την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε,
3: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
5: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: Μείνετε μαζί μας.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Καλλιόπη Λεοπούλου και ακούτε Radio Paris.

0: Έλα.
1: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
1: Στο Radio Paris. Η ώρα είναι 8.
3: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από του Μπορ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου,
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
7: τρεχάτε για να δείτε,
6: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
8: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάω.

0: με τύψεις.
1: Μείνετε μαζί μας.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Παρασκευή Δουρουκλάκη και ακούτε το τραγούδι μου «Δίψασα στην πόρτα σου» στο Radio Paris.

φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει γκρι η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

0: εσένα.
1: Κοιμούν τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι όπως συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό.

0: te he visto ahí en la mar. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será?
1: Sto Radio Paris, i ora in Enea.
2: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
3: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη, από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ, θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόρ, την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος, Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε,
4: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
7: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
8: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
9: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάνε.

0: τη σελίδα.
1: Μείνετε μαζί μας.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. Επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Δανάη Παπαδημητρίου και ακούτε Radio Paris.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 10.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπο την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίο Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
6: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
7: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Πάλι εδώ Κυριακή, πάλι 7 και μισή, αγκαλιά του γκρεμού, γιατί ανήκεις αλλού. Πάλι εδώ στα κρυφά θα πεθαίνει η καρδιά μου.

ξαφνικά θα νικάει η καρδιά τη δικιά μου ντροπή, τη δικιά σου ενοχή.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 11.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από τον Μπορ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε
3: σε πολιτείες και χωριά με γέλιο να χαρείτε.
5: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
5: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Για την Ακρόπολη, βρε. Έλα να κάνουμε ένα παλαμάκι, σιρτάκι dance. Πούσε Μίκη να μας δεις.

0: radioparis.gr because every music has its moment.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
2: Βλέπω τα κόκκινα της νύχια.

0: ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είμαι ο Μάνος Τρυπιάς και ακούτε Radio Paris.

0: σου πω σ' αγαπάω.
1: Μακραίνει ο δρόμος και μοιάζει πιο ξένος. Απ' τα παράθυρα στάζει βροχή.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 12.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
4: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

κενό κι οι λέξεις μετρημένες να κρατούν το σκοπό του κάθε τραγουδιού.

έχω διπλά, να δώσω και να πάρω στη ζωή τα μισά.

Αυτοί που λένε σ' αγαπώ, μα δεν θα αφοσιωθώ μέχρι το τέρμα. Γιατί το βάθος της ψυχής τους

0: Radio Paris, .gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Νικολέτα Φιλιππάκη και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Συνέβη η ζωή» στο Radio Paris.

0: ψάξει. Στο Radio Paris, η ώρα είναι μία.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπος την Πένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
2: Μπιμπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
5: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
6: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
7: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
8: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

με τα βράδια στα όνειρά μου, ψάχνοντας να μάθω τι ζητάει η καρδιά μου. Όσο και να θέλω δρόμο να διαλέξω, πάντοτε οι μοίρες με έχουν στην απ' έξω. Κι αν εσύ μπορέσεις λίγο να με κλέψεις, δύσκολα στο λέω, δύσκολα θα αντέξεις. Απόψε μόνος μου θα βγω, αργά θα περπατήσω. Τι κι αν έχω στο μυαλό, θέλω ξανά να σβήσω. Τα αστέρια είναι οι ψυχές ανθρώπων που έχουν φύγει, και εμάς που είμαστε στη γη, η μοναξιά μας πνίγει. Κι όταν γυρίσω το πρωί και πέσω στο κρεβάτι, θα είμαι λιγάκι πιο σοφός χωρίς να ξέρω.

Κάθε μέρα έχω άλλο πεπρωμένο. Το πρωί ξυπνάω κι άλλο περιμένω. Κρύβομαι τα βράδια στα όνειρά μου, ψάχνοντας να μάθω τι ζητάει η καρδιά μου. Όσο και να θέλω δρόμο να διαλέξω, πάντοτε οι μοίρες με έχουν στην απέξω. Κι αν εσύ μπορέσεις λίγο να με κλέψεις, δύσκολα στο λέω, δύσκολα θα αντέξεις. Τα χρόνια πέρασανε δειλά, το ξεχάσαμε. Στο νου μου η στιγμή ας μείνει πάντα εκεί. Μια ρουτίνα είναι η ζωή, δώσ' μου το χέρι σου, πάμε μαζί. Απόψε μόνος μου θα βγω, αργά θα περπατήσω. Ό,τι κι αν έχω στο μυαλό θέλω ξανά να σβήσω. Τα αστέρια είναι οι ψυχές ανθρώπων που έχουν φύγει, και εμάς που είμαστε στη γη η μοναξιά μας πνίγει. Κι όταν γυρίσω το πρωί και πέσω στο κρεβάτι, θα είμαι λιγάκι πιο σοφός χωρίς

0: papaparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Στέλλα Αλφα και ακούτε ραδιοπάρις.

παίξει με το κύμα σου, να μπλέξει τα μαλλιά σου. Στην άμμο σου να ξεβραστεί τρέμουλο στην μιλιά σου. Κάτω από το φως των αστεριών να δει το πρώτο βροχή. Να σου σφραγίσει.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 2.
1: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπορ την Πένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε,
4: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
7: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
8: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
9: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

μπορώ να βλέπω ότι μ' αγαπάς. Σαν θησαυρό μ' αγγίζεις και χαμόγελας. Μπορώ να σε ξανά φιλήσω, να σ' απαλλάξω από το θυμό, να μου μιλάς με πόθο χυμαλό.

0: www.radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Άννα Κατσούλη και ακούτε Radio Paris.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 3.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράθυσο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
6: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: www.radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Κέλλη Βουδούρη και ακούτε Radio Paris.

σαν ξεχασμένο τσιγάρο στα χείλη. Σβήνει η πόλη, αργά σκοτεινιάζει, νύχτα σαν ψέμα της 1ης Απριλίας. Σιωπές που έχουν ματώσει αγιάζει, της ταξιδεύει με άσπρο κοχύλι, τους δίνει όνειρο και τη σκεπάζει. Κλείσε τα ματάκια σου εδώ στα σκοτεινά, με τούτη ώρα ξεκουράζει τα φτερά σου. Αύριο θα βγεις ξανά στου ήλιου τη φωτιά, αναζητώντας το μετά από τα ωριά σου. Κλείσε τα ματάκια σου εδώ στα σκοτεινά, με τούτη ώρα ξεκουράζει τα φτερά σου. Ένα φιλί χωρίς παραλήπτη, μονάχο πουλί τριγυρνάει στο χαλάζι, ένα χέρι τραβάει το σύρτη. Κάποια πόρτας που σε ρήμο βγάζει, η δόση κάνει πουτάνα το χρήστη, ο αγγελός του απόψε νιστάζει. Σε τα ματάκια σου εδώ στα σκοτεινά, ετούτη ώρα ξεκουράζει τα φτερά σου. Αύριο θα βγεις ξανά στου ήλιου τη φωτιά, αναζητώντας το μετά από τα ωριά σου. Κλείσε τα ματάκια σου εδώ στα σκοτεινά, ετούτη ώρα ξεκουράζει τα φτερά σου.

σε τα ματάκια σου εδώ στα σκοτεινά. Ετούτη ώρα ξεκουράζει τα φτερά σου. Αύριο θα βγεις ξανά στου ήλιου τη φωτιά, αναζητώντας το μετά απ' τα ωριά σου. Κλείσε τα ματάκια σου εδώ στα σκοτεινά, ετούτη ώρα ξεκουράζει

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 4.
1: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπορ, την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
5: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
7: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήσου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
8: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: είστε μαζί μας.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Παρίς.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Γιώργος Αβραμίδης και ακούτε Radio Paris.

Λιγοστεύει, αναπνοές. Τα δεινά εκτός και εντός μου δεν παλεύονται κι αν θες. Μα η στιγμή που δεν μου κλέβει τον

τρέχουν άγωνα τα χρόνια και το αύριο κλειστό. Τρόμαξαν τα χελιδόνια, μα η

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 5.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
5: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

κρυφά και να ψηφούμε ποσοστά. Όλα μου λες μονάζιγα και το μηδέν στο πουθενά.

0: μοιράζεσαι.
1: Ακούτε Radio Paris, stadio.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
2: Είμαι η Καλλιόπη Λιοπούλου και ακούτε Radio Paris.

και την παράλληλη την αυγή. Βγάζει τουρκιά διαταγή. Ο κυρκανάς να κλείσει

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 6.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπορ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε,
3: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
5: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
7: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
8: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
9: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

κάνει καταιγίδα, δεν με ξεκάνει. Η κυβέρνηση τότε θα το κάνει. Αυτός ο στίχος γυρνάει στο μυαλό μου, έτσι όπως ψάχνω το σφιγμό μου στο φως. Πώς μεγαλώνει ο μικρός ανιψιός μου.

κλείσει την πόρτα. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Να κλείσει την πόρτα. Αριστουργήματα ευρώ 6 και 80. Σκισμένο νάιλον μες στις εφημερίδες. Η θησαυρή του Σολομώντα. Σκληρά ρεμπέτικα και σως για τις γαρίδες. Μόνο ότι παίζει στην τηλεόραση υπάρχει. Μόλις χαθεί από τις οθόνες δεν υπήρξε ποτέ. Οι θύτες ατιμόρυτοι υπογράφουν. Μια μαύρη τρύπα εξαφανίζει την αλήθεια στο χθες. Από που έρχομαι να δω και που πάω.

αγωνία για το σπόρο που θα μπει στην πληγή. Πώς ξεφυτρώσανε εδώ αυτά τα σπίτια. Ποιος προστατεύει τέλος πάντων, πες μου ποιον και από τι. Όποιος προλάβει, ό,τι προλάβει, να αρπάξει τρέχει και τι ψάχνεις μες στην κόρη.

άλλος να κλείσει την πόρτα, να κλείσει την πόρτα. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, να κλείσει την πόρτα.

0: Ακούτε Radio Paris, .gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Παρασκευή Δουρουκλάκη και ακούτε το τραγούδι μου «Δίψασα στην πόρτα σου» στο Radio Paris.

0: Ρωμαίος,
1: Ιουλιέτα,
0: από του Μπόρ, την Μπένα.
1: Έργο παλιό,
0: ασύγχρονο,
1: που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
1: Ρωμαίος, Σακελαρίου,
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας,
0: χωρίς καμιά ντροπή,
1: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
1: ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο

0: Ρε εσύ πόσες μέρες είμαστε μέσα? Ούτε θυμάμαι.
1: Ηρέμησε Μίτσο, ηρέμησε, ηρέμησε.
0: Άσε που έγινα 800 κιλά, φάει, φάει.

0: και κρουαζιέρα ρε Βαγγέλη.
1: Αντέ να πάμε καμιά εκδρομή.
2: Κοίτας έτσι ρε Μίτσο, θα περάσει γι' αυτό.
1: Δεν μπορώ, έχω τρελαθεί.
0: Τώρα τι είναι, φέτος ή πέρσι?
1: Έλα να πάμε καμιά εκδρομή.
3: Ούτε ξέρω,

0: Πολυσυστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
4: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
5: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί.

0: Πάμε, άντε, πάμε. Πού πάμε, πάμε. Σε μια παραλία,
1: έτσι,
0: να πάμε.
1: Έτσι, παιδάκι μου,
0: Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Είναι η σατυρική εκπομπή Ραδιο Μπάχαλο. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση είναι ο Μίμος Πάρης. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Τρίτη από τις 7 έως και τις 8 ζωντανά. Λοιπόν, και γιατί σήμερα είναι αυτό που όλοι... ναι, έλα δώστε. Σαν σήμερα έφυγε ο μεγάλος ηγέτης. Δεν νομίζω, πώς το λένε, να ξαναβγεί σαν αυτόν. Όλοι οι άλλοι είναι, πώς το λένε, μικροί σαν τον Ανδρέα. Ανδρέα, ζεις, εσύ μας οδηγείς. Ήταν 23 Ιουλίου του 1996.

0: Και πέρασαν 30 χρόνια. Αντρέα, λείπεις.
1: Το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο αδυνατό. Περήφανα νιάτα, τιμημένα γυρατιά απ' της πατρίδας μας.
0: Κι όμως πέρασαν 30 χρόνια. Αντρέα, μας λείπεις. Τέτοιος ηγέτης δεν πρόκειται να μα τα ξαναβγεί σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Σε όποιον και τομέα να ανήκει σε αυτή τη χώρα, πρέπει να ξεχωρίσεις ότι ο Αντρέας ήταν και παρέμεινε ο ηγέτης.

Το λογαριασμό να έχουμε, ρε παιδί μου. Φέρε το λογαριασμό, αλλά να το πληρώσουν οι πολιτικοί μας. Αυτοί που είναι στο εκεί, στο κλουβί, με τις τρελές, κατάλαβες. Βάλαμε ένα τραγούδι γιατί στην πολιτική θες και ένα τραγούδι για να πάρεις τα πάνω σου. Ωχ, Παναγία μου, και μπαίνουμε στην πολιτική, σε αυτή την πολιτική, στους πολιτικούς μας που προσπαθούν, ρε παιδί μου, να κάνουν, πώς το λένε, να σου δείξουν ότι είναι αυτοί και είναι αυτοί, αλλά δεν είμαστε εμείς. Αλλά εμείς τι παθαίνουμε αυτό το πράγμα, έλα δώσ' το.

0: understand which.
1: Κατάλαβες, κατάλαβα να λέω. Για πάμε να δούμε τι γίνεται. Αχ, Παναγία μου, έλα, δώσ' το παιδί μου. Έλα, έλα. Να, θα σωθείς, φίλε και φίλοι. Θα σωθείς, πώς το λένε. Να, βγήκε. Το πόσο κάνει, κατάλαβες. Με αυτό θα σωθείς, θα σωθείς. Κατάλαβες, κατάλαβα να λέω. Διότι η κυβέρνηση φροντίζει και φροντίζει για σένα να μην, πώς το λένε, φροντίζει η κυβέρνηση, κατάλαβες, και φροντίζει γιατί φροντίζει, δεν φροντίζει μόνο για σένα, φροντίζει, κατάλαβες, φροντίζει. Πάμε, πού πάμε, έλα στους επόμενους, να του δώσουμε συγχαρητήρια στην ομάδα αλήθειας εκεί. Μετέχει όπου πάει, έγινε γραμματέας ο πόσο κοστίζει. Και πάμε τώρα που πάμε, έλα δώσ' το. Τι να έπαθες, έλα κοκομπλόκ έπαθες, έλα δεν πειράζει. Να σε καλά Μισελ, Μισελ, Μισελ. Μισελ, Μισελ. Πάμε, γιατί λέτε ότι λέμε για τέτοιο, πάμε. Μην τρως παγωτά, γιατί τι, κοίτα τι παθαίνεις, έλα, δώσε.
2: Προκαλέσουν προβλήματα και ποτέ, συγγνώμη,
3: και ποτέ.
2: Για καιρό να φωνάξω και έπισε τώρα. Έχω ακολουθήσει ευρωστή το ήρεμο τώρα.
1: Και κατάλαβες, όταν τρως πολλά παγωτά, αυτό παθαίνεις, κατάλαβες. Άδωνη, μην τρως πολλά παγωτά.
2: Προκαλέσουν προβλήματα και ποτέ, συγγνώμη,
3: και ποτέ.
2: Για καιρό να φωνάξω και έπισε τώρα. Έχω ακολουθήσει ευρωστή το ήρεμο τώρα.
1: Παναγιά μου, τι τραβάμε και δεν το μαρτυράμε. Έλα, πάμε. Έλα, δώσ' του. Έλα, τι παθαίνουμε, έλα αυτό.

0: Κατάλαβε να λέω. Πάμε, δώσε το πόσο κάνει, έλα.
1: Αυτή η μούφα, αυτή έλα, η παπάντζα. Ξεκίνησε πολύ χοντρά. Ναι, πού αναφέρεσαι. Αυτό το πόσο σωστά κάνει Gov είναι η επιτομή τη κυβέρνηση Μητσοτάκη.
2: Είναι μια διευκόλυνση των καταναλωτών.
3: Οι καταναλωτές θα μπορούν να εισέρχονται στην πλατφόρμα, να αναζητούν το προϊόν που τους ενδιαφέρει και θα βλέπουν σε πραγματικό χρόνο πού πωλείται φθηνότερα, ώστε να κάνουν τις αγορές τους.
1: Τι διευκόλυνση είναι.
2: Σου δείχνει πού μπορείς να βρεις φθηνότερα τα προϊόντα που επιλέγεις.
1: Και...
2: εγώ πάω σε ένα σούπερ μάρκετ στο
0: παλιοφάνι.
2: Και βρίσκω μια πορτοκαλάδα 3 ευρώ.
1: Μπαίνει λοιπόν σε αυτό το πόσο κάνει και κοιτάς πόσο έχει αυτή η πορτοκαλάδα σε άλλα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι,
1: και το βρίσκεις, ας πούμε, στο Περιστέρι 2,95.
2: Ναι. Άρα τι, πρέπει να πάω εκεί για να το πάρω φθηνότερα.
1: Τι βοηθάει αυτό στην ακρίβεια.
2: Υπάρχει κάποια τιμωρία σε αυτόν που το έχει ακριβότερα.
1: Όχι.
2: Καμία συνέπεια.
1: Όχι. Σε τι συγχρησιμεύει αυτό. Πες μου, μία χρησιμότητα. Μία.
2: Απλώς ενημερώνεις ότι αυτό το προϊόν είναι και πιο φθηνό αλλού.
1: Και.
2: Να σου πω, δεν θα ήταν καλύτερο να παρέμβει στην αγορά και εκεί που υπάρχουν καρτέλ, στις τράπεζες, στα σούπερ μάρκετ και οπουδήποτε αλλού και να ελέγξει την κατάσταση και να τιμωρήσει αυτούς που παραβιάζουν τους κανόνες.
1: Εδώ δεν μειώνει το ΦΠΑ.
2: Δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα.
1: Ναι, αλλά παρουσίασε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μαζί με δύο υπουργούς, τον Θεοδωρικάκο και τον Παστραγίο. Παρουσιάσανε μία πλατφόρμα μούφα που είναι κάτι.
2: Επειδή
1: αστείο.
2: Είσαι ηλεκτρονικά ή μη αναλφάβητος, εσύ γι' αυτό δεν μπορεί να το παρακολουθήσει αυτό.
4: Θα έχουμε εβδομαδιαία αναφορά στον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
2: Με αυτά που λες, με παραπέμπει σε μια δήλωση του Κονίνου Καστοριάδη, οι πολίτες έχουν τις κυβερνήσεις που τους αξίζουν.
1: Έχουμε και θα τη ξαναβγάλουμε, ε. Τι λες.
2: Κράτα μικρό καλάθι.
0: Κατάλαβε να λέω. Για να δούμε πόσο κόστησε. Γιατί. Και ο λογαριασμός έρχεται σε εμάς.
5: Είναι ένα βοήθημα.
3: Ένα εργαλείο.
5: Δεν είναι η λύση. Προφανώς
3: δεν,
5: προφανώς δεν είναι η λύση.
6: Τώρα, να σου πω πόσο κοστίζει η πλατφόρμα αυτή. 340.000 ευρώ.

0: 340.000 ευρώ του ελληνικού λαού πάνε στα βαφτίσια του ή καταναλωτής σε πόσο κάνει. Εάν κάποιος από την κυβέρνηση ή τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θεωρούν ότι ο κόσμος δεν ξέρει πόσο πληρώνει στο σούπερ μάρκετ και τη λαϊκή αγορά και περίμενε τον κύριο Μητσοτάκη να κάνει το πόσο κάνει για να μάθουν, είναι βαθιά ανοιχτωμένοι.
1: Κατάλαβες το πόσο κάνει. Γι' αυτό και εμείς μόλις βλέπουμε την ακρίβεια, τι κάνουμε! So,

Κατάλαβες, κατάλαβα να λέω, αχ παιδί μου. Αχ. Να τι παθαίνω στα... και αυτοί δεν βάζουν ένα παιδί μου νωρί στο Μουντιάλ τους αγώνες. Τους βάζω κάτι μία, δύο, τρεις, πέντε, έτσι παθαίνω κι εγώ.

0: Κατάλαβες. Αχ, τι παθαίνουμε και δεν το τέτοιο. Έλα. Βρήκε τη λύση, τι έκανε, τι βρήκε, βρέθηκε η λύση, έλα, δώσ' του.
1: Παραπονιόμαστε ότι η βενζίνη είναι ακριβή.
0: Μάλιστα.
1: Περίμενε. Αν αντί να πηγαίνεις με 130 πας με 100, έχεις 30% οικονομία στην βενζίνη. Είναι μετρημένο.
2: Έχει μυαλό. Έχει μυαλό. Έχει μυαλό. Έχει μυαλό. Πολύτιμο. Γι' αυτό δεν το κουβαλάει μαζί του. Να το χάσει. Τι λέμε τώρα. Τάξιζε.
0: Κατάλαβες, κατάλαβα να λέω. Οφ, πάμε λίγο, Άδωνη, έλα, πάμε, άντε, πάμε. Έχει πάθει σοκ, γιατί η Μισελ έπαθε, έλα.
3: Αυτές τις μέρες γίνεται η δίκη της πρώην Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας.
0: Έφαγε την καμπάνα,
4: ο εισαγγελέας έχει πει ότι πρέπει να κατέβει.
3: Για αυτήν την περίμενη διαρροή των email.
4: Ναι.
3: Διάβασα την εισαγγελική πρόταση που είναι υπέρ της καταδίκης της κυρίας Ασμακούπου. Θέλω δημόσια να πω το θεωρώ αδιανόητο.
0: Μάλιστα.
3: Ποινική καταδίκη πολιτικού. Προσέξτε,
0: έλα,
3: είναι άλλο το διοικητικό πρόστιμο.
0: Α, ναι.
3: Που και αυτό μπορεί να θεωρηθεί υπερβολικό υπό μία έννοια, αλλά να υπάρχει ένα διοικητικό πρόστιμο. Και άλλο είναι η ποινική καταδίκη.
0: Μάλιστα.
3: Ποινική καταδίκη σημαίνει γράφει το ποινικό σου μητρό.
0: Μάλιστα.
3: Σημαίνει σου καταστρέφει τη ζωή. Ποινική καταδίκη γιατί έστειλε mail ως πολιτικός.
0: Όχι.
3: Προφανώς θα αποφασίσει η δικαιοσύνη, αλλά εδώ ίσως να πρέπει η κυβέρνηση να λάβει μια νομοθετική πρωτοβουλία.
0: Τι να κάνει, να σωθείτε και πάλι.
3: Για τους πολιτικούς και την πολιτική επικοινωνία, τέτοιου είδους φάρματα να μην επιφέρουν ποινικές κυρώσεις. Γνώμη μου είναι, και δεν λέω μόνο την Άννα Μισελ Ασμακούπου, την οποία σέβομαι, εκτιμώ, αγαπώ, ήταν φανταστική και πολύ καλή βουλευτής και πολύ καλή συνάδελφος και πολύ καλή υπουργός. Συγγνώμη, πολύ καλή βουλευτής. Τα πάντα της, πάρα πολύ καλή και είναι αδικημένη αυτή τη στιγμή.
4: Κλείνουμε όμως.
3: Αλλά το λέω και γενικά.
0: Τι το λες γενικά. Τι εννοείς, παιδί μου. Δεν σου αρέσει η απόφαση. Όταν σου αρέσει είναι ωραία η απόφαση, όταν δεν σου αρέσει δεν είναι. Πού θα πας, για να δούμε. Έλα και μετά, έλα.
3: Λοιπόν. Εγώ έχω σκοπό να πάω μέσα καλοκαίρι και στα Ψαρά.
0: Ναι, τι να κάνεις.
3: Έχω φτιάξει ένα καταπληκτικό κέντρο υγείας.
0: Έκανες.
3: Τοπ.
0: Ναι, τοπ.
4: Ψαρά.
3: Στα Ψαρά. Όταν σχεδιάσα το μεγάλο πρόγραμμα αναβάθμισης των υποδομών, είχε έρθει ο Δήμαρχος Ψαρών και μου έφερε μία μελέτη για να κάνουμε ένα πολύ σπουδαίο κέντρο υγείας στα Ψαρά. Ίσως και υπερβολικό για το μέγεθος του νησιού του
0: παιδιού. Τι είναι, πόρε, παιδί μου.
3: Αποφάσισα και το έκανα.
4: Ναι.
3: Και μάλιστα δεν έκανα μόνο το κέντρο υγείας, έκανα και κατοικίες γιατρών. Και θα πάω τις επόμενες μέρες, θα μείνω σε μία από αυτές τις κατοικίες. Ένα βράδυ.
0: Ναι.
3: Θα κάνω και Facebook Live και βίντεο μέσα από μία κατοικία. Θα το δείξω ότι μου φτιάξω.
5: Είναι 24 χρονών ο πλήτης γιατρός.
0: Για δες τι γίνεται.
5: Όπως είπες και εσύ, που το μέλλον, έτσι, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μάλλον ολόκληρη του νησιού εξαρτάται από αυτό το γιατρό και την 24χρονη Μαρία που είναι επίσης νοσηλεύτρια. Δεν υπάρχει όμως, Γιάννη, φαρμακείο.
6: Φαρμακείο.
5: Στα Ψαρά. Δεν υπάρχει καθόλου.
7: Στην άκρη του Αιγαίου, στα κριτικά Ψαρά, η υγεία των λιγοστών κατοίκων δεν είναι αυτονόητη. Δεν υπάρχουν μεγάλες δομές, ούτε πολυπληθές ιατρικό προσωπικό. Υπάρχει όμως η ευθύνη και η αφοσίωση δύο μόλις ανθρώπων. Του 24χρονου Ιάσονα, που παράλληλα με τη στρατιωτική του θητεία είναι και ο αγροτικός γιατρός του νησιού, και της συνομήλικης του Μαρίας, που είναι νοσηλεύτρια. Μαζί σηκώνουν το βάρος μιας ολόκληρης κοινότητας.
3: Εκεί έχω φτιάξει ένα καταπληκτικό κέντρο υγείας.
0: Ναι, έκανες. Αχ, χωρίς νοσηλευτές, χωρίς γιατρούς. Για να δούμε τι είναι η υγεία. Η υγεία είναι...
8: Ξέρετε για τα ενίκια.
0: Το
8: ξέρετε, κύριε Τεμπονέρα, ότι η αξία της γης στην Ελλάδα,
0: μάλιστα,
8: αν ήταν 500 δις το 2019,
0: 500 δις.
8: Χάρη στην καταστροφή που κάνατε, σήμερα είναι στο 1-3, και ότι αυτό είναι δείγμα υγείας, το ότι η υγεία κρυβαίνει, ότι η περιουσία του Έλληνα ξαναποκτά...
9: Είναι δείγμα υγείας για αυτούς
6: ότι είναι ακριβά τα ενίκια. Χαίρομαι. Αυτά πρέπει να ακούγονται. Συνεχίστε.
8: Κάποιος αυτά τα ενίκια τα εισπράττει. Από εκεί και πέρα θα πρέπει το κράτος να έχει στεγαστική πολιτική. Θα πρέπει να
1: φύγουμε. Θα εισπράττει κάποιος, δεν θα πληρώσει ο κόσμος.
0: Κερίδη σε άλλο κόσμο. Όπως και ο Κερανάκης, ο νέος γραμματέας της Νουδούλας μας.
10: Αλλά... Δεν σημαίνει ότι όποιος βλέπει τους δείκτες και δεν ξέρει να διαβάζει τους δείκτες.
0: Τους βλέπει, δεν τους διαβάζει, τι κάνει.
10: Ότι η αύξηση μισθών υπερβαίνει την ακρίβεια και τον πληθωρισμό.
0: Πας για παρατράγουδο, ήσουν παρατράγουδο, πας για παρατράγουδο. Ούτε ξέρεις και εσύ τι λες. Και τι έγινε, και έγινε και γραμματέας.
10: Αλλά
0: ναι.
10: Δεν σημαίνει ότι όποιος βλέπει τους δείκτες και δεν ξέρει να διαβάζει τους δείκτες.
0: Εσύ τους ξέρεις.
10: Δεν αντιλαμβάνεται ότι η αύξηση μισθών υπερβαίνει την ακρίβεια και τον πληθωρισμό.
0: Ωχ, Παναγιά μου. Ωχ, Παναγιά μου. Αχ, κύριε Νάκη, πας για παρατράγωδο. Το ξέρεις. Το ξέρεις γιατί σε αυτή τη χώρα αυτό είναι. Δυστυχία σου, Ελλάς.

μαζεύει, να τρέφει όλους τους αργούς, να έχει 7 πρωθυπουργούς, ταμείο δίχως χρήματα και δόξεις

0: quasi stora.
1: Dear Faith Davros.
2: Su Loopy Boy, Micromesseo.
1: Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες. Βλέπετε και ακούτε τη σατυρική εκπομπή Ραδιο Μπαχαλό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση είναι ο Μίμος Πάρης. Μια εκπομπή που μεταδίδει κάθε Τρίτη από τις 7 έως και τις 8 ζωντανά. Πού πάμε. Αυτά είναι τα παπαγαλάκια. Βγαίνουν από εδώ και από εκεί και...
3: Το πέντε ο παπαγάλος. Το πέντε ο παπαγάλος.
4: Προσωπείτε Νέα Δημοκρατία εδώ.
5: Εγώ.
4: Ναι.
5: Καμία.
4: Σας βλέπω έχετε πολύ πάθος.
5: Εγώ εκπροσωπώ την λογική.
4: Και ποια είναι η λογική, να βγαίνω με Μητσοτάκης για πάντα.
5: Εγώ μιλάω ότι παίρνετε 14%. 14%.
4: Ο Μητσοτάκης 21.
5: 21, λοιπόν.
4: Ο κόσμος είναι ο Μητσοτάκης.
5: 21 ή 32.
4: 21 είναι η πρόθεση.
5: 32.
4: Η πρόθεση είναι 21.
5: Όχι, στην αναγωγή και εσείς.
4: Στην αναγωγή, στα μαγειρέματα.
5: Ποια μαγειρέματα.
3: Το πέτοπε ο παπαγάλος. Έλα. Έλα το πτηνό, το μυστήριο το πτηνό.
6: Λοιπόν, ο μοναδικός πρωθυπουργός ο οποίος έβαλε φόρο στα υπερκέρδη των δύο δηληστηρίων στα χρόνια της κρίσης, της προηγούμενης της πληθωριστικής, είναι ο Μητσοτάκης. Τον οποίο μάλιστα από ό,τι καταλαβαίνω κάποιοι του το κρατούν κιόλας.
3: Το πέντοπε ο παπαγάλος, το πέ, ο παπαγάλος.
1: Το πε, αφού το είπε ο παπαγάλος Άρης και ο παπαγάλος άλλος. Πάμε, δώσ' του!
7: Πόσο κάνει, πόσο ή όπως κάνει, λέμε στην καθομιλουμένη, πόσο πάει το μαλλί. Είναι πολύ χαρούμενη η κυβέρνηση και τα στελέχη της για τα εγγένεια της νέας πλατφόρμας που μπήκε στη ζωή μας. Είναι απείρως πιο χαρούμενη από ό,τι ήταν πριν από 6 χρόνια που εγγενιάστηκε η πλατφόρμα e-καταναλωτής. Δεν ξέρω
1: άλλον.
7: Βέβαια πόσο χαρούμενοι ήταν οι περίπου 2 εκατομμύρια μηνιαίοι επισκέπτες της παλαιάς πλατφόρμας, αλλά φαίνεται ότι αφού οι ίδιοι που την έκαναν και τη διαφήμιζαν την έστειλαν στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, η χαρά των εγγενείων δεν κράτησε πολύ. Τώρα, αν η κυβέρνηση χαίρεται με το πόσο κάνει.gr, νομίζω ότι πρέπει να τους ενημερώσουμε ότι εμείς οι καταναλωτές ζούμε το πόσο ακρίβηναν τα πάντα.gr. Επίσης, μας απασχολεί το πού θα τα βρούμε.gr και το πώς αναντέξουμε.gr. Γενικώς, η κυβέρνηση είχε αναπτύξει μια θεωρία ότι τις πλατφόρμες.gr και μετά ό,τι να είναι pass, έκανε το χρέος της απέναντι στους πολίτες που υποφέρουν από την ακρίβεια. Η νέα πλατφόρμα θα μπορεί να μας πετάει στη μούρη την ιστορική εξέλιξη των τιμών, αλλά και να συγκρίνει τις τιμές στην Ελλάδα με την υπόλοιπη Ευρώπη. Η κυβέρνηση κρύβει κάτω από τις πλατφόρμες την ανικανότητά της ή την επιλογή της να αφήνει την εσχροκέρδη ανεξέλεγκτη και ελπίζει ότι με την επικοινωνιακή καταιγίδα που δημιουργεί γύρω από τις νέες ηλεκτρονικές εφαρμογές, οι πολίτες θα ξεχάσουν ότι ο μισθός τελειώνει στα μισά του μήνα. Οι πολίτες θέλουμε να βγαίνουμε για τα ψώνια μας, όχι να κάνουμε σαφάρι στη ζούγκλα της εσχροκέρδειας που δημιουργεί υπέρμετρο πλούτο σε λίγους την ώρα που οι πολλοί υποφέρουν. Οι πολίτες θέλουν να πέσουν οι τιμές, όχι να βλέπουμε τη διαχρονική τους αύξηση. Έχουμε μνημονικό, δόξα τω Θεώ, και ξέρουμε πόσο δύναμε και στο σούπερ μάρκετ και στη Λαϊκή και στο Χασάπι και στο σουβλατζίδικο και φυσικά στο βενζινάδικο. Καλή είναι η νέα τεχνολογία, αλλά εμείς υποτίθεται ψηφίσαμε κυβέρνηση για να μας λύσει προβλήματα και όχι μια startup που φτιάχνει πλατφόρμες. Και με αυτά εισαγωγικώς πάμε να ξεκινήσουμε και απόψε το Κόντρα 24.
1: Κατάλαβε. Σου λέει, ρίχνει το μπαλάκι στην εξέδρα. Άσε να ασχοληθούν οι πολίτες. Σου έφτιαξα εγώ μια ωραία εφαρμογή, το πόσο κάνει. Το οποίο πριν βγήκε και ο Άδωνης, θα τον βάλουμε, θα τον βρούμε, θα κάνουμε ένα έξτρα βιντεάκι έτσι ωραίο, που είχε για το e-καταναλωτή, κατάλαβες, κατάλαβα να λέω, είχαμε την εφαρμογή, είχαμε το εργαλείο, κατάλαβες, και κάναμε ένα καινούριο εργαλείο, απλά για να πούμε, για να τους μπερδέψουμε λίγο. Αυτό το έχει κάνει και ο Πρωθυπουργός. Πάμε να δούμε τι έκανε, έτσι για να καταλάβεις, ότι έχουμε μία, τάζουμε και στο τέλος, πώς το λένε, τα ίδια και τα ίδια. Σε λίγο θα το βάλουμε. Μη στεναχωριέσαι. Κατάλαβες. Κατάλαβα να λέω. Γιατί εγώ τι θέλω να γίνω, τι θέλω να γίνω, τι θέλω να γίνω, έλα δώσε, τι θέλω να γίνω.
0: Για ένα από τα καλύτερα επαγγέλματα αυτή την εποχή,
1: αυτό τι.
0: Για τα επόμενα χρόνια.
1: Επόμενα.
0: Άμα σκουλάσει το πανεπιστήμιο με μεγάλες επιστήμιες.
1: Μάλιστα.
0: Είναι αγρότς.
1: Αγρότς.
0: Αγρότς.
1: Αγρότς.
0: Πολύ ξεκούραστο επάγγελμα.
1: Ξεκούραστο, ναι.
0: Κάθεσαι 10 μήνες κάτω από το
1: πανεπιστήμιο.
0: Και 2 μήνες δουλεύεις από 1 ώρα την ημέρα. Όποτε γουστάρεις. Και από κάθομαι στο καφενείο.
1: Μάλιστα.
0: Ήπαιρνα τον καφέ μου.
1: Μάλιστα.
0: Και έρχεται ένας γεωπόνος.
8: Νομίζω είμαι κομπλέ.
0: Φωνάζει. Είναι κανένας αγρότης εδώ. Είμαι εγώ, ρε αδερφέ, το λέω τι έγινε.
1: Εγώ είμαι, ρε.
0: Μην έρθει, θα σου θείες. Πες, ρε, τι.
9: Έλα, πάει η παραγωγή.
0: Να σου θείς.
9: Πάει τέλεια.
0: Να σου θώ.
1: Θα σου θώ, ρε, παιδί μου. Αγρότσα. Αγρότσα. Αγρότσα. Έλα, πάμε. Κάνει. Ο ανιψιός κάνει περιοδίες. Έλα, πάμε. Πού πάει, έλα.
10: Εκεί προφανώς ψηφίζουμε με Μητσοτάκη. Να φτάνει. Δεν χρειάζεται να λέμε ταυτονόητα, νομίζω, έτσι. Το μεγαλύτερο μπορώ να σας πω, κατά γνώμη μου, μυστικό είναι ότι να λέτε γρήγορα τα όχι που ξέρετε ότι είναι όχι.
1: Όχι.
10: Δηλαδή,
1: όχι,
10: δεν
1: όχι,
10: πρέπει
1: όχι,
10: να κορυδεύετε τον πολίτη. Αυτά τα θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Όταν ξέρεις ότι κάτι δεν γίνεται και
1: μάλιστα
10: το καταλαβαίνει κάποια στιγμή και τον προσβάλλεις, και θα χρειαστεί να τον δεις τρεις φορές αντί για μία, και του λες ψέματα και δεν κόβεις δρόμο και του στοιχίζεις και παραπάνω. Είναι όλο
1: λάθος.
10: Αυτό που δεν γίνεται το λες και το εξηγείς.
1: Μάλιστα.
10: Γνωρίζετε όλοι ότι είμαι γονός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και της Μαρίκας Μητσοτάκη.
1: Μάλιστα.
10: Ο παππούς μου λέγε πάντα δεν πας πουθενά χωρίς φίλους σου. Η γιαγιά μου πρώτα απ' όλα μας έμαθε το τραπέζι μας.
1: Χωρίς φίλους, όχι, αλλά χωρίς.
10: Να είμαστε όλοι μαζί. Πρέπει να αποφασίσεις τα μεγάλα. Ο πρωθυπουργός θα χαράξει τη μεγάλη στρατηγική. Τα πολλά μικρά, να το θυμάστε, είναι η μεγάλη μεταρρύθμιση.
1: Ωραία, παιδί μου, τι λες, παιδί μου, έχουμε πάθει σόκρε!
10: Προφανώς στηρίζουμε Μητσοτάκη, προφανώς ψηφίζουμε Μητσοτάκη. Είναι αυτά, δεν χρειάζεται να λέμε ταυτονόητα, νομίζω, έτσι. Είμαι πάντα παράταξη, είμαι πάντα φανέλα.
1: Φανέλα.
10: Αυτό δεν αλλάζει.
1: Φανέλα. Ωχ, Παναγία μου, τι τραβάμε και δεν το μαρτύραμε. Έλα, πάμε σε κάτι άλλο. Έλα, δώσε εδώ, εδώ, εδώ, δώσε.
11: Όλοι αυτοί που σας κατηγορούν ότι το σύστημα υγείας είναι καλά, δεν έχουν αντιληφθεί ότι εσείς έχετε μειώσει στο 70% το ποσοστό. Το ράτσο
1: έχει μόνος
11: έξω με τις ώρες, δηλαδή παλιότερα. Επισήμιζα, ξέρετε τι γινόταν. Πήγαινε ο κόσμος στην όταν 12 η ώρα το βράδυ. Ξεκινούσε η εφημερία από τις 3, 12 και τον έβλεπε γιατρός στις 9 το πρωί.
12: Είναι
11: που έπαιγαν τους.
12: Είναι συγκρουσιακός. Είναι πανέξυπνος. Μπορεί να βρει στη φωτιά και να βγει αλόβητος.
1: Αλόβητος όχι.
12: Είναι άμεσος και να το εξηγήσω γιατί είναι άμεσος. Έχει πολύ καλή ομάδα και λύνει τα θέματα. Τα θέματα υγείας, γιατί η υγεία είναι σκληρό εδώ. Το ΕΣΥ είναι σκληρό και παίρνει το βάρος όλης της χώρας. Και ναι, έγινε μεγάλη δουλειά. Μειώθηκαν τα ράτσα, δεν έχει λύσει το πρόβλημα και ξέρετε γιατί θα επιληθεί. Και ζητάμε και εμείς. Τα νοσοκομεία είναι για τα βαριά περιστατικά. Δεν είναι για να πηγαίνω για να πει εδώ στα παιδιατρικά και στον ενηλίκων ή για να κουμπάνε τα δίκη ευγυρία στους ηλικιωμένους της εφημερίας του λαϊκού στα ψυχιατρικά και όλα τα σχετικά. Δεν είναι και εμείς, δηλαδή είναι πολύ τρόπο. Θα πω όμως από εκεί θα το κλείσω. Το ΕΣΥ κάνει σπουδαίο έργο. Τώρα ο Υπουργός με τις ανακαινήσεις μετά την περίοδο COVID.
1: Θα δούμε τώρα την ανακαίνιση. Θα δούμε τώρα, περίμενε, περίμενε. Ελένε, τα δικά τους είναι κομματόσκυλα της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται ξεκάθαρο. Η κυρία έλεγε επί ΣΥΡΙΖΑ. Οι νεοδημοκράτες έχουν ένα κακό στο μυαλό τους. Ξεχνάνε ότι κυβερνούν από το 1974 αυτόν τον τόπο. Έχουν αλλάξει προέδρους, έτσι. Ξεχνάνε, έτσι. Και να τη θυμίσουμε, να σου θυμίσω, κυρία μου, εσύ που λες για ΣΥΡΙΖΑ και όλο αυτό, το 2012-14 εκεί, ήταν πάλι υπουργός υγείας ο Μπουμπούκος μας. Ο αγαπητός αυτός που τα βάζει με όλα, όπως λες εσύ, τα ράτζα έχει διώξει, έχουν εξαφανιστεί δια μαγείας. Είναι και μάγος ο Μπουμπούκος, είναι μάγος. Δεν είναι μόνο υπουργός, έτσι. Είναι και μάγος. Πάει, κάνει ανακαινήσεις, κατάλαβες, ανακαινίζεις και φεύγουν τα ράτζα, εξαφανίζονται δια μαγείας. Γι' αυτό είναι μάγος. Ξέχασες, κυρία μου, ότι είχε βάλει ένα εισιτήριο, λες, και πήγαινε στα μπουζούκια με 5 ευρώ. Το ξεχνάς εσύ. τόσο μυαλό. Εντάξει, εκεί σταματάμε. Τι να πούμε. Όταν το μυαλό είναι κομματόσκυλο, είναι κομματόσκυλο. Το 5 ευρώ το ξέχασες, κυρία μου, ή όχι? Το ξέχασες. Ότι δεν υπήρχαν γάζες επί υπουργείας του Μπουμπούκο τότε. Ρε, θα μας τρελάρουν αυτοί, ρε. Είπαμε να είσαι κομματόσκυλο. Εντάξει, να υποστηρίζει ένα κόμμα. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Αλλά να λες και πράγματα. Είσαι από το 1974. Έχεις Καραμαλή. Έχεις Μητσοτάκη. Έχεις Καραμαλή. Και έχεις τώρα Μητσοτάκη. Ποιος κυβερνούσε αυτά τα χρόνια? Εγώ. Για να δούμε αυτές τις όμορφες ανακαινήσεις που κάνει ο Μπουμπούκος και στο ΕΣΥ.

0: Παπά, αν ειδέσαι να μας πλακώσει μόνο.
1: Το κατάλαβες. Κατά τα άλλα ανακαινήσεις στο νοσοκομείο της Ρόδου. Είπαμε να είσαι κομματόσκυλο, αλλά και τόσο. Τι γίνεται. Ένας η Μισελ κατηγορήθηκε, τον άλλον ένταλμα τον στρατιώτη. Πού το στρατιώτη. Έλα στρατιώτη, έλα στρατιώτη. Κάτσε να έρθει ο στρατιώτης. Περίμενε ο στρατιώτης, περίμενε. Έρχεται ο στρατιώτης. Πού είσαι στρατιώτη. Αχ, ο στρατιώτης να έρθει, βρε. Ο φαντάρος. Έλα φαντάρε, πού πας. Πού πας. Έλα βάζω τη στολή μου και σας κυνηγώ. Αλλά η Νέα Δημοκρατία όμως το χάνει. Λοιπόν, αυτό και αυτός. Έλα.
2: Η Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
2: Κράτησε τη χώρα προσανατολισμένη στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
2: Στη δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
2: Και βέβαια στην θεσμική ομαλότητα.
1: Μάλιστα.
2: Από αυτό το συνέδριο οφείλουμε να στείλουμε καθαρό μήνυμα.
1: Μήνυμα. Ωραία.
2: Ότι η Νέα Δημοκρατία.
1: Στείλτε μήνυμα.
2: Παραμένει η μεγάλη ευρωπαϊκή
1: ελεύθερη
2: και πατριωτική παράταξη. Η εγγύηση για το μέλλον του τόπου. Η παράταξή μας πορεύεται μπροστά.
1: Μάλιστα.
2: Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ηγεσία της.
1: Μάλιστα.
2: Με αυτοπεποίθηση, σίγουρα. Πολιτική ωριμότητα.
1: Μάλιστα.
2: Και πίστη στις δυνάμεις της χώρας.
1: Μάλιστα.
2: Και με τη σιγουριά.
1: Τι
2: ότι η Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
2: Θα είναι η νικήτρια στις επόμενες εκλογές.
1: Μάλιστα.
2: Όταν και οψέποτε αυτές πραγματοποιηθούν.
1: Μάλιστα.
2: Θα ήθελα να δηλώσω κι εγώ
1: και
2: ότι δεν είμαι στρατιώτης στην πρώτη γραμμή.
1: Στρατιώτης από πότε. Από το συνέδριο και μετά ή τώρα που ήρθε Δημητράκη. Το ένταλμα. Ελπίζουμε να τα κάνεις καλά, Δημητράκη. Και να μην είσαι κυνηγά. Θα κάνεις, Δημητράκη, θα βοηθήσεις τη Νέα Δημοκρατία κι εσείς. Σε λίγο ο Πρωθυπουργός. Δεν θα βρίσκει στέλεχος για στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι κάτι θα έχουν, όλοι θα είναι λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Στο τέλος μόνο ο Μπουμπούκος και η Βούλτεψη θα είναι. Α, και αυτός εδώ, να τους. Αυτός για να μας πει τι είναι η Νέα Δημοκρατία. Γιατί κι εγώ δεν θυμάμαι, ήμουνα μικρός όταν ιδρύθηκε
3: η Νέα Δημοκρατία. Είναι μια δημοκρατία. Φιλελεύθερη κεντροδεξιά παράταξη.
1: Μάλιστα.
3: Η οποία αποτελείται από τη σοσιαλδημοκρατία μέχρι και τη δεξιά.
1: Δεξιά.
3: Μέχρι και τη λαϊκή δεξιά. Άρα, στην πραγματικότητα, αυτό λέει κύριε Ράπτη, η δική μας ιδρυτική διακήρυξη.
4: Μα εδώ, η σοσιαλδημοκρατία είναι και
1: η δική σας.
5: Αυτό το λέει ο κύριος Φόρτο μας.
4: Αυτό λέω.
3: Αυτό λέει και η δική μας ιδρυτική διακήρυξη. Είναι πραγματικότητα.
1: Το φόρτωμα είναι άλλο, άστο το επίθετο. Δεν το ήξερε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αλλάξει από το 1974 και μετά άλλαξε. Έχει γίνει άλλο, δηλαδή ξαναπες το ρε παιδί, γιατί θα τρελαθούμε.
3: Η Νέα Δημοκρατία είναι μια φιλελεύθερη κεντροδεξιά παράταξη.
1: Μάλιστα.
3: Η οποία αποτελείται από τη σοσιαλδημοκρατία μέχρι και τη δεξιά. Μέχρι και τη λαϊκή δεξιά.
1: Έρχεται από
3: καινούριο. Στην πραγματικότητα, αυτό λέει κύριε Ράπτη, η δική μας ιδρυτική διακήρυξη.
1: Μάλιστα, ναι.
4: Εδώ ακούμε ότι η σοσιαλδημοκρατία είναι και μέλος της Νέας Δημοκρατίας.
6: Ναι.
5: Αυτό το λέει ο κύριος Φόρτο μας.
4: Αυτό λέω.
5: Αυτό το λέει,
3: αυτό λέει και η δική μας ιδρυτική διακήρυξη. Είναι πραγματικότητα.
1: Είναι πραγματικότητα. Το λέει και ο ίδιος. Φορτώστε. Αν σε άκουγε ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ξέρεις τι θα σου έλεγε, κύριε μου, σκασμός, πάψτε επιτέλους και κάντε τη δουλειά σας. Το έχετε παραχέσει το πράγμα και εδώ μας κλέβουν. Πάμε.
7: Είναι 21 ετών η Κατερίνα. Γεια σου Κατερίνα,
8: καλή
7: καλημέρα.
8: Καλημέρα Κατερίνα.
9: Καλημέρα σας κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
7: Εμείς ευχαριστούμε.
9: Για το βήμα το οποίο μου δίνετε.
8: Εμείς ευχαριστούμε.
7: Μας έκανες μια περιγραφή της καθημερινότητάς σου και όπως την έχεις γράψει εδώ, για να μην τη λέμε εμείς, θέλουμε να μας την πεις εσύ.
9: Φυσικά. Με όλο το σεβασμό προς τα πρόσωπά σας, εγώ θα ήθελα να θέσω ένα απολύτως πραγματικό ζήτημα που αντιμετωπίζουν πάρα πολύ νέοι σήμερα, κύριε. Mm-hmm. Είμαι 21 ετών. Εργάζομαι με πλήρη απασχόληση και κατοικώ μόνη μου στα Γιάννανα. Ο μηνιαίος μου μισθός ανέρχεται σε 920 μεικτά. Δηλαδή, αυτό αντιστοιχεί σε 775 ευρώ καθαρά. Mm-hmm. Θα ήθελα να προσθέσω ότι εγώ κάθομαι και σας παρακολουθώ το τελευταίο 1,5 χρόνο λόγω της απασχόλησής μου που είναι remote. Ευτυχώς που η remote εργασία μου δίνει και ένα επίδομα της εργασίας, το οποίο ανέρχεται στα 20 ευρώ και καταλήγει ο μισθός μου να είναι 795 ευρώ. Τα βασικά μηνιαία μου έξοδα, όπως είδατε και στο μήνυμα, είναι το ενίκιο μου να διαμορφώνεται στα 400 ευρώ. Το σούπερ μάρκετ για ένα άτομο τονίζω, για τα απολύτως βασικά, είναι στα 200 ευρώ. Το ηλεκτρικό ρεύμα στα 75 και η σύνδεση δικτύου που μου είναι απαραίτητη για την εργασία μου στα 30.
6: Εφανώς.
9: Το νερό, αμεληταίος λογαριασμός αλλά υπάρχει, είναι 20 ευρώ. Και τα κοινόχρηστά μου, τώρα το καλοκαίρι τουλάχιστον, είναι 10 ευρώ. Το χειμώνα για θέρμανση ανέρχεται στα 100 και στα 200. Τον σύνολο των παραπάνω εξόδων που αναφέρω αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε 735 ευρώ, αφήνοντάς μου μόνο 60 ευρώ διαθέσιμο υπόλοιπο για τον υπόλοιπο μήνα. Εγώ το μόνο που θα αναφέρω είναι ότι έχω σταματήσει τις σπουδές μου. Κατάφερα να περάσω νοσηλευτική και χρειάστηκε να σταματήσω να σπουδάζω πριν από 3 μήνες, γιατί οι γονείς μου δεν μπορούσαν να συντηρήσουν πλέον. Εγώ αυτό θέλω να αναφέρω. Θέλω να αναφέρω ότι διώχνουμε καθημερινά τους νέους από την Ελλάδα. Έχω βγει εδώ πέρα, ήθελα να πω τόσα πολλά και για την εμπειρία μου το Σαββατοκύριακο με το σύστημα υγείας που λέμε ότι έχουμε. Mm-hmm. Με τον πατέρα του συντρόφου μου να είμαι στο νοσοκομείο από τις 12 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 9 το πρωί χθες της Κυριακής. Ακούγοντας γιατρούς, νοσηλευτές μέσα στο νοσοκομείο να γκρινιάζουν και να τσακώνονται για το πού θα κοιμηθεί ο καθένας. Και εγώ ήμουν στη γωνία με έναν άνθρωπο που βρήκα λιπόθυμο μέσα στο σπίτι και τον έτρεξα στο νοσοκομείο, μην μπορώντας να μάθουμε τι έχει αυτός ο άνθρωπος.
7: Κατερίνα, εννοείς αυτό... το νοσοκομείο Ιωαννίνων?
9: Ναι, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων, το οποίο ήταν υποδιάλυση. Λειτουργούσαν οι άνθρωποι εκεί μέσα με ένα σύστημα προδεκαετίας. Προδεκαετίας ένα σύστημα, γιατί είχε πέσει το σύστημα. Ναι,
1: το ακούσουμε σε λίγο. Γροθιά στο στομάχι είναι αυτό. Η Κατερίνα, γροθιά στο στομάχι. Γιατί φταίμε εμείς και... και μας λένε συνεχώς, μας βρίζουν οι ίδιοι γιατί εμείς τους φέραμε πάλι στα μούτρα. Ξύπνε, ξύπνε ρε παιδί μου, ξύπνε και δες το λίγο αλλιώς.

0: Συνέχεια μας το λένε. Στα μούτρα.
1: Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλακές.
0: Ξύπνα.
1: Να δεις που κάποτε θα μας
0: και σκέψου τη χώρα σου.

0: Ξέρω, κοντεΐδες και σου λένε μάνα μου, εγώ δεν βγαίνω. Με τι δεν βγαίνεις μάνα μου, με 5.000 που παίρνεις? Αν η δουλειά αυτή δεν βγαίνεις με αυτά τα λεφτά, λες εμάς αλλάξτε δουλειά για να βγείτε από αυτά. Εσείς γιατί δεν αλλάζετε δουλειά? Είναι δουλεία σας? Και πώς είναι δυνατόν να μπαίνετε με 0 σπίτια ή με 1 σπίτι και στη διάρκεια που είσαστε βουλευτές να αποκτάτε σπίτια, σπιταρώνες 5 και 10 και 20? Με ποιον τρόπο τα αποκτήσατε? Με ένα μισθό που δεν βγαίνεται? Με τι?
1: Τόσες γνώμες, γρήτη σηκώτη στο μάχη, πάω στο Ίκα με βρίσκω.
0: Θα μας πείτε ή όχι. Και έχετε αυτό το ποθενέσιας που λέει ότι, που σας λέει γιατί και από αυτό και εκείνο, και βρίσκεστε με σπίτια, με σπιταρώνες, και όταν σας λένε γιατί δεν δήλωσες τα 5 ή τα 1.000 ευρώ, λέτε εγώ δεν είναι δικό μου το σπίτι, ήταν της θείας μου που το αγόρασε η Μπατζανάκης ο Κρεοπόλης από το απέναντι παντοπολείο. Και τη βγάζετε λάδι και καθαρή. Και αν εγώ, ο άλλος, ο Βίτα, ο Κίνος, δεν δηλώσει 5 ή 10 ευρώ, τον κυνηγάει η εφορία. Έρχεται το πρόστιμο και αυτό και εκείνο. Δεν θα μας πούν, μας έχουν πει. Κατάλαβες, μας έχουν πει, μας το έχουν πει ξεκάρφωτα. Ανελέητα, δηλαδή στα μούτρα μας. Και λέει ο άλλος, δεν βγαίνω. Αφού δεν βγαίνεις, φύγε άμα είναι από την πολιτική. Πήγε κάνε τον αγρότη, πήγαινε κάνε μια άλλη δουλειά άμα δεν βγαίνεις, μάνα μου. Αλλά τα σπίτια τα χτίζεις. Πώς τα φτιάχνεις? Πώς? Και γιατί, αφού δεν βγαίνεις? Δεν βγαίνω μάνα μου. Δεν βγαίνεις, αλλά τα σπιτάκια τα έχεις κάνει. Κατάλαβες, κατάλαβανε, λέω. Είναι, πώς το λένε. Οχ, μη το πεις, έλα πάμε, έλα δώσ' το.
2: Όταν το μακρινό 2001 ο τότε Υπουργός Εργασίας του Κώστα Σιμίτη, Τάσος Γιαννίτσης, βάρεσε το πρώτο σήμα κινδύνου για τις συντάξεις, έπεσαν όλοι να τον φάνε. Και τον φάγανε. Έλεγε τότε για σύνταξη στα 65, 40 χρόνια εργασίας, περικοπές προνομίων και αλλαγές του τρόπου υπολογισμού που θα οδηγούσαν σε ψαλίδισμα σε συντάξεις αρκετών κατηγοριών. Μιλάμε για μια εποχή που οι συνταξιούχοι μπορεί να ήταν και 35 ή 40 ετών και μια καλή σύνταξη ή έστω μια πολύ καλή σύνταξη ήταν όσο σημερινή μισθή 6 μηνών ενός χαμηλόμισθου. Τα αποτελέσματα της εκδίωξης Γιαννίτση μετά την κατακραυγή συνδικάτων αλλά και βουλευτών του ΠΑΣΟΚ που είχε μείνει στην εποχή του Τσοβόλα εδώ στα όλα, τα είδαμε με την πτώχευση της Ελλάδας και την προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τότε δηλαδή που κατέρευσαν τα ασφαλιστικά ταμεία και ο κύριος Τουρνάρας με τους άλλους μας κουνούσαν το δάχτυλο λες και έφταιγε ο λαός για τα δικά τους λάθη. Και βεβαίως επειδή όλα παίζουν σημειολογικά το ρόλο του.
0: Μας κουνάνε συνέχεια το δάχτυλο. Αυτοί κάνουν τις γκάφες. Κλέβουν, κάνουν, δημάζουν και το χέρι. Εσείς φταίτε.
2: Σήμερα λοιπόν ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, πρώην μνημονιακός υπουργός που λέγαμε και στενός συνεργάτης της κυβέρνησης Μητσοτάκη, γιατί όλα πρέπει να τα βάζουμε στο τραπέζι ή το κάδρο που λέμε οι πολιτικοί συντάκτες, έκρουσε το δικό του καμπανάκι λέγοντας ότι οι δημόσιες συντάξεις δύσκολα θα εξασφαλίζουν επαρκές εισόδημα στους συνταξιούχους στο μέλλον και για το λόγο αυτό, όπως είπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να ενισχύσει τα επαγγελματικά συνταξιδοτικά σχήματα ώστε να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς το δημόσιο σύστημα ενθαρρύνοντας τη μακροπρόθεσμη αποταμίευση. Με άλλα λόγια, αποχαιρέτα τις συντάξεις που ξέρεις, για να παραφράσω Καβάφη, που τον βλέπω εκεί μόνο του στο παγκάκι να ταινίζει τις χαμένες Αλεξάνδριές του σε μια Ελλάδα που οι εργαζόμενοι φτωχαίνουν και το μέλλον θα είναι λαμπρό μόνο για όσους έχουν. Και επειδή στην Ελλάδα της μίζας και της ρεμούλας αλλά και των δικών μας παιδιών, αυτοί που έχουν δεν συμπίπτουν με αυτούς που αγωνίζονται για το μεροκάματο, καταλαβαίνεις ότι μας περιμένουν δύσκολες μέρες. Το γενικευμένο κλίμα μαυρίλας συνεπικουρείται από τα νέα στοιχεία της Ελλάδας Ελστάτ, που μας ενημερώνει ότι οι γεννήσεις στην Ελλάδα μας μειώθηκαν κατά 4,2%. Δηλαδή, σε απόλυτους αριθμούς, γεννήθηκαν 2.873 παιδιά λιγότερα μέσα στη χρονιά που πέρασε. Και με αυτά εισαγωγικώς πάμε να ξεκινήσουμε το Κόντρα 24.
0: Το κατάλαβες ή όχι? Ελπίζω να τα κατάλαβες. Και εγώ τον αναζητώ, μερικές φορές και εγώ αναζητώ κάποιους ανθρώπους, αυτός αναζητεί. Πάμε να δούμε.
3: Κάποια στιγμή θέλω να γνωρίσω τον άνθρωπο
0: και εγώ θέλω
3: που γράφει
0: να γνωρίσω
3: την εβδομαδιαία ανασκόπηση για τον Πρωθυπουργό. Να τον γνωρίσω και να τον ρωτήσω.
0: Αυτή το ρώτησε,
3: η μαγική
0: και εγώ θέλω
3: εικόνα
0: να το
3: που παρουσιάζει κάθε Κυριακή,
0: μαγική.
3: Πώς ακριβώς τη βλέπει, πού ακριβώς τη βλέπει. Δεν έχει πει τίποτε. Το ξέρουμε, το γνωρίζουμε. Δεν μιλάμε για την ακρίβεια. Βαρέθηκα να σας λέω για την ακρίβεια κάθε 7 μέρες. Θα το μεγαλώσω λίγο το διάστημα, το κάνω κάθε 15-20 μέρες. Θα σας διαβάσω μόνο μία επιστολή ενός ανθρώπου που υπήρξε διευθυντής σε δημόσιο σχολείο. Θα διαβάσω ένα κομμάτι μόνο για να καταλάβετε, μήπως καταλάβει και η κυβέρνηση, ότι σε αυτή τη χώρα
0: δεν λειτουργούν
3: όλα όπως τα γράφει ο Πρωθυπουργός την Κυριακή, αλλά κάπως διαφορετικά. Τα τελευταία χρόνια, μας λέει ο διευθυντής του σχολείου, βλέπω την εκπαίδευση να φτύρεται καθημερινά. Το σχολείο φορτώθηκε ατελείωτη γραφειοκρατία, οι εκπαιδευτικοί εξαντλήθηκαν μέσα σε υποχρεώσεις άσχετες με την ουσία της παιδαγωγικής και οι διευθυντές μετατράπηκαν σε διοικητικούς υπαλλήλους χωρίς πραγματική στήριξη και χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες. Απογοητεύομαι, λέει, γιατί το δημόσιο σχολείο έχασε σταδιακά τον ανθρωποκεντρικό του χαρακτήρα. Μιλάμε συνεχώς για αλλαγές, μεταρρυθμίσεις και καινοτομίες, αλλά συχνά ξεχνάμε τα βασικά. Τη σχέση δασκάλου και μαθητή, τη χαρά της μάθησης, την καλλιέργεια αξιών, τον σεβασμό στον εκπαιδευτικό και την ουσιαστική στήριξη των παιδιών. Κι όμως, παρά την απογοήτευση, δεν μετανιώνω για τη διαδρομή μου, λέει ένας διευθυντής σχολείου. Η κατακλείδα στην επιστολή του. Αποχωρώ λοιπόν κουρασμένος και απογοητευμένος από το σύστημα, όχι όμως και από την ουσία της παιδείας. Όταν αποφασίσει το πολιτικό σύστημα ότι πρέπει να παλέψει για την ουσία της παιδείας, δεν θα ακούμε τέτοιες μαγικές ανασκοπήσεις κάθε εβδομάδα από τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Μαγικές, κατάλαβες. Μάγοι είναι αυτοί. Ωχ, Παναγιά, Παναγιά, έλα πάμε, τι λέει πάλι αυτή. Έρε, παιδί.
4: Την Κούφο Νικολάκου, τον άλλο πώς τον είπε, στον Μπαγλαμά.
0: Ποιος Μπαγλαμάς.
5: Μπαλατσούκας.
0: Μπαλατσούκας. Γιατί του λέτε, λέει.

0: Κυρία Βουλτεψή, στη μουσική όποιος δεν ξέρει τα όργανα εκτίθεται. Το ίδιο και στην πολιτική όποιος δεν ξέρει τους πολιτικούς του αντιπάλους. Γιώργος Μπαλατσούκας, χάρηκα.
1: Ναι, Μπαλατσούκα τον λέει τώρα. Τι, ο άλλος όπως λέει και ο άλλος. Ρε. Αχ, Παναγιά μου, έλα. Σεβασμός. Πηγαίνουν στα γήπεδα, βλέπουν αγώνα και μετά κάνουν αυτό.
2: But it's like respect for everything, respect for the players, supporters, and also for the stadium. We are kind of honored to be here, so we don't want to make the mess and then leave it. So I think that's the reason why we're doing it.
1: Σεβασμός, έτσι, στους χώρους που είσαι, σεβασμό στη θάλασσα. Αχ, σεβασμό παντού. Αχ, έρχονται οι σφαλιάρες, αλλά... Οι σφαλιάρες έρχονται από τον πρώην πρωθυπουργό. Τώρα και έλα.
3: Λεφτά βέβαια για τον κόσμο δεν έχετε. Αλλά για να δώσετε 1,5 δισεκατομμύριο σε εταιρείες συμβούλων έχετε. Και μάλιστα με απευθείας αναθέσεις. Η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη έχει καταστεί συνώνυμη της διαφθοράς. Ηθική φραγμή δεν υπάρχουν. Αντιθέτως, κυριαρχεί το ατομικό συμφέρον, η ίηση, η αλαζονία παντού. Το βλέπουμε και στα Τέμπη, όπου η συμπεριφορά κάποιων της κυβέρνησης, ακόμα και σήμερα, αν είναι δυνατόν, είναι αχαρακτήριστη.
1: Κατάλαβες, κατάλαβα να λέω. Βγαίνουν τα μερικοί εκεί, λένε Αντωνάκη μη το κάνεις, Αντωνάκη μη. Αλλά φαίνεται, δεν είναι σίγουρο, ότι ο Αντωνάκης θα κατέβει στις εκλογές, θα κάνει κόμμα. Αχ, πού πάμε, έλα μην τρως πολλά παγωτά, μην τρως γιατί τι παθαίνεις, έλα.
4: Προκαλέσουν προβλήματα και ποτέ, συγγνώμη, για καιρό να φωνάξω και έκλεισε τώρα. Έχω ακολουθήσει αυτό το ήρεμο τώρα.
1: Έκλεισε φωνή σου, έλα τι γίνεται, γιατί έλα πες τα πρόεδρε.
5: Ότι 70 στενοφόρα δεν λειτουργούν στην ουσία. Πώς γίνεται, ο χρόνος ανταπόκρισης δηλαδή στα επίγοντα πώς είναι?
6: Χορηγούνται υποχρεωτικά ρεπό στο προσωπικό, ναι, γιατί δεν υπάρχουν ασθενοφόρα. Και επειδή στο τεχνικό προσωπικό ήταν ασθενοφόρα κινητοποιημένα για λόγω έλλειψης...
1: Όλα στο εσύ, είδες τα κομματόσκυλα εκεί, τι λένε.
6: Αναγκάστηκαν και έβαλαν χρήματα από την τσέπη.
5: Για τα τακάκια.
6: Αγόρασαν
5: τα τακάκια
6: και λειτουργήσαν 3 ασθενοφόρα προκειμένου να μην κινδυνεύουν οι ασθενείς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η αναμονή στην Αττική σε πολλές περιπτώσεις, στα περιστατικά που δεν χαρακτηρίζονται πολύ έκτακτα από το κέντρο επιχειρήσεων, μπορεί να είναι και ώρες. Ξέρετε, καμιά φορά μπορεί ένας ασθενής να μπορεί, δεν μπορεί να περιγράψει επακριβώς το πρόβλημα της υγείας. Το ασθενοφόρο είναι αδιανόητο να καθυστερεί. Και όμως έχουμε καθυστερήσεις, γιατί έχουμε λίγα ασθενοφόρα που επιχειρούν.
5: Κύριε Πρόεδρε, μια στιγμή, γιατί προηγουμένως είπατε κάτι, αυτό το καταλαβαίνουμε, ούτως ή άλλως δεν λειτουργεί το σύστημα υγείας στην Ελλάδα, δεν θα δουλευόμαστε ανεξάρτητα με το τι λέει ο Υπουργός. Εδώ λέτε ότι τα ασθενοφόρα για ένα συγκεκριμένο δεν είχε τακάκια, αστείο δηλαδή, μικρό ποσό. Και βάλαν οι άνθρωποι από την τσέπη τους χρήματα προκειμένου, ναι, να αλλάξουν τα κάκια στο ασθενοφόρο. Ήρθαν αντιμέτωποι με επιθαρχικό έλεγχο.
6: Ναι, ναι, ναι, καλά κάνετε γιατί το λέτε αυτό το επιθυμείο.
5: Δεν είμαστε γιατί... τώρα, αυτό είναι ντροπή, ναι, πράγμα.
6: Βάλανε τα κάκια να λειτουργήσουν τα ασθενοφόρα, ναι, και θύχτηκε η διοίκηση και προτίθεται να κάνει εναντίον των υπαλλήλων. Γιατί βάλανε τα κάκια πριν την πρωτοβουλία και βάλανε από το μισθό του τα κάκια. Αν είναι δυνατόν. Και θέλει να κάνει να διωχθούν πειθαρχικά οι συνάδελφοι. Επειδή προείπησαν σε αυτή την πρωτοβουλία.
5: Ναι. Δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια. Κάθε μέρα με εκπλήσει αυτό εδώ, το πώς λειτουργεί αυτό εδώ το κράτος. Εκπλήσαμε ειλικρινά.
1: Εκπλήσεις.
5: Τι να πω, και τι θα γίνει από εδώ και πέρα.
1: Εκπλήσεις και εσύ, παιδί μου.
5: Δηλαδή, μένουν εκτός λειτουργία, ενώ έχουμε τα στενοφόρα, δεν έχουν κάποιες μικροβλάβες, τα κάκια και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Και οι υπάλληλοι κάθονται.
1: Τι είναι αυτό που λέει, δεν ήρθαν τα λεφτά, κατάλαβες.
5: Έτσι, να τα λέμε.
1: Να τα λέμε, να τα λέμε. Δεν ήρθαν τα λεφτά, κορίτσια μου. Γι' αυτό είναι το τέτοιο. Δεν ήρθαν τα λεφτά και πάθαν αυτό. Κατάλαβες. Και δεν ήρθαν τα λεφτά. Και γι' αυτό βάλαν αυτό. Πάμε. Όταν ξεχνάς, πρωθυπουργέ, ξανακάνεις. Αυτό ήταν που ψάχναμε. Έλα!
7: Τι να σας πω τώρα, πήγε ο πρωθυπουργός στη Ρόδο, στην περιοχή μου.
5: Ναι.
7: Τι εξήγηλε, αν είναι δυνατόν, το νοσοκομείο της ΚΟ.
8: Έχω την μεγάλη χαρά να σας ανακοινώσω ότι στις 19 Ιουλίου θα περάσει από την Διευθυντική Επιτροπή της Κυβέρνησης η έγκριση, για την χρηματοδότηση του νέου νοσοκομείου της ΚΟ.
7: Μα δεν του είπε κάποιος ότι ο ίδιος το είχε εξαγγείλει ξανά 2 Ιουνίου του 2022 πριν από 4 χρόνια.
9: Και επίσημα ότι η πατρίδα του Ιπποκράτη θα αποκτήσει επιτέλους το υπερσύγχρονο νοσοκομείο. Είναι μονόδρομος η ανέγερση νέου νοσοκομείου. Το υφιστάμενο νοσοκομείο κάλυψε για πολλές δεκαετίες τις ανάγκες του νησιού, αλλά έχει φτάσει πια στα όρια του. Θα συμπράξουμε με την περιφέρεια έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση και μέσα στο πιο σύντομο δυνατό
1: σύντομο, το 22
9: θα αποκτήσετε ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο.
7: Ο ίδιος άνθρωπος, ο ίδιος πρωθυπουργός ήταν αστικό και εξήγηλε το νοσοκομείο.
5: Ξέρετε,
7: και δεν
5: λένε,
7: έχει μπει ούτε μία τσάπα.
1: Και τι πας εσύ να πεις τώρα, κορίτσι μου, το 22 το είπε. Κατάλαβες. Χαμός, χειροκροτήματα εκεί, το 26 πάλι. Το ίδιο. Εγγένεια στα εγγένεια. Κατάλαβες. Και εσύ τραγουδάς. Τι τραγουδάς. Οφ. Πάμε. Έλα, δώσ' το. Αυτό, έλα, δώσ' το. Περίμενε, έφυγες. Περίμενε, έλα. Εμείς έτσι θα δουλεύουμε. Όχι, μη, κάτσε. Περίμενε, έλα, έτσι θα δουλεύουμε.

0: Κατάλαβες, κατάλαβα να λέω. Πάμε να δούμε τώρα τι... Αρχίσαν τώρα να λένε ότι τι παραλάβαν, τι κάναν, τι αυτό, τι εκείνο, άλλα λέγαν τότε. Πάμε να δούμε τι μας λέει αυτή, τι παραλάβαν, έλα.
1: Επίσημα στοιχεία Eurostat.
0: Επίσημα.
1: Είναι πρόχθεση, να δεν τα δώσει κανένα τούτο, εμείς τα βρήκαμε εδώ. Τα ανακοίνωσε προχθές η Eurostat. Χαμηλότερη αγοραστική δύναμη.
2: Να πούμε όμως εδώ, κυρία Στραβελάκη, ότι εμείς όταν αναλάβαμε κυβέρνηση δεν πήραμε τα οικονομικά, μια χώρα με οικονομικά του Λουξεμβούργου ή της Ελβετίας.
1: Άρα 7 χρόνια μετά.
2: Ναι, γι' αυτό και έχουν γίνει πολλά.
0: Κατάλαβες, κατάλαβα να λέω. Δεν πήραν μια χώρα έτσι. Έλα, πάμε, πάμε εδώ, σε βούλτεψη.
3: Με την κυρία Κοβέση. Mm-hmm. Είναι το εξής, ότι εξής. Προέρχεται από μια χώρα,
0: μάλιστα,
3: η οποία, το ξαναλέω, δεν έχει παράδοση διάκριση των εξουσιών. Γι'
0: μάλιστα
3: αυτό και προσπάθησε να πετύχει, ναι, ανανέωση εκτός δικαστικού συμβουλίου, όπως έγινε στη δική της πατρίδα προχτές και γίνονται αυτά τώρα, μέσω του εαυτού της. Θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Ένωση να είχε τοποθετήσει σε αυτή την πρώτη εισαγγελία, δεν λέω μετά, στην πρώτη που έβαλε τις βάσεις, να έχει τοποθετήσει έναν εισαγγελέα από τη Γαλλία που ξέρει το Μοντεσκέ. Και ξέρει, δεν μπορεί να ανακατεύεται και να λέει ότι παραβίασε τον νόμο σου που λέει δικαστικό συμβούλιο. Άμα παίρνεις από τον Τζαουσέσκου.
4: Ανεξάρτητο, μάλιστα, μάλιστα.
3: Κοιτάξτε, όταν παίρνεις από τον Τζαουσέσκου.
0: Ναι, τι κάνεις.
4: Τι
0: παθαίνεις.
3: Παιδί μου, είναι πολύ πρόσφατα πολύ αυτά στη Ρουμανία, γι' αυτό δεν μπόρεσε να συνέλθει. Μάλιστα. Θέλει πολύ χρόνο.
0: Πολύ
3: εγώ
0: χρόνο.
3: Δεν θέλω δικαιοσύνη Τζαουσέσκου.
4: Θέλουμε... Κανείς δεν θέλει
3: στην Ελλάδα. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι.
4: Είναι Τζαουσέσκου.
3: Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Επειδή όταν έπεσε το καθεστώ Τσαουσέσκου είχε 500.000 σεκουριτάτες και είχε και τα παιδιά να ρουφιανεύουν τους γονείς τους μέσα στο σπίτι τους. Mm-hmm. Αυτά δεν φεύγουν από μέσα σου. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, αυτοί οι 500.000 κάπου πήγανε, κάπου χωθήκαν.
0: Ναι, ναι, κάπου πήγανε αυτοί. Έλα, δώσ' του, αφού το άκουσες.

0: Πάμε, πάμε και στα παπαγαλάκια μας. Παπαγαλός, τα δύο παπαγαλάκια που βγαίνουν από εδώ.
1: Το πέτοπε ο παπαγάλος, το πέ, ο παπαγάλος.
2: Προσωπείτε Νέα Δημοκρατία εδώ.
3: Εγώ.
2: Ναι.
3: Καμία.
2: Σας βλέπω, έχετε πολύ πάθος.
3: Εγώ εκπροσωπώ την λογική.
2: Και ποια είναι η λογική, να βγαίνει ο Μητσοτάκης για πάντα.
3: Εγώ μιλάω ότι παίρνετε 14%. 14%.
2: Ο Μητσοτάκης 21.
3: 21, λοιπόν.
2: Ο κόσμος είναι ο Μητσοτάκης.
3: 21 ή 32.
2: 21 είναι η πρόθεση.
3: 32.
2: Η πρόθεση είναι 21.
3: Όχι, στην αναγωγή και εσείς.
2: Στην αναγωγή, στα μαγειρέματα.
3: Ποια μαγειρέματα.
1: Το πέτοπε ο παπαγάλος. Έλα. Έλα το κτηνό, το μυστήριο το κτηνό.
4: Λοιπόν, ο μοναδικός πρωθυπουργός ο οποίος έβαλε φόρο στα υπερκέρδη, ναι, των δύο δηληστηρίων στα χρόνια της κρίσης, της προηγούμενης της πληθωριστικής, είναι ο Μητσοτάκης, τον οποίο μάλιστα από ό,τι καταλαβαίνω κάποιοι του το κρατούν κιόλας.
1: Το πέτοπε ο παπαγάλος, το πέ, ο παπαγάλος.
0: Το είπε ο παπαγάλος, αλλά εσύ που χαμπάρι, έλα πάμε τι λέει, έλα ο πρωθυπουργός, έλα.
5: Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Όμως θα πρέπει να δεχτούμε, και αυτό δεν νομίζω ότι αμφισβητείτε, ότι πρόσφατη, αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποδεικνύεται από τα ίδια τα στοιχεία. Και δεν νομίζω ότι επιδέχεται κάτι.
6: Σε εμάς λίγο παραπάνω, αυτό.
5: Ναι,
6: αυτό
5: γιατί εμείς, και αυτό είναι αλήθεια, ιστορικά, μάλιστα, έχουμε φόρους υψηλότερους στα καύσιμα, γιατί τα καύσιμα υπήρξαν επί όλων των κυβερνήσεων ένα σημαντικός αιμοδότης του κρατικού προϋπολογισμού.
6: Γιατί επιμένετε στο θέμα του ΦΠΑ
0: και
6: του φόρου στα καύσιμα.
5: Αλλά πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές στο τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, δεν πρόκειται ποτέ να κοροϊδέψω τους Έλληνες πολίτες, ούτε να θέσω σε αμφισβήτηση τη δημοσιονομική σταθερότητα. Έχουμε στόχους από την Ευρώπη. Οι στόχοι αυτοί είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Αν η Ελλάδα ξεφύγει από αυτούς τους στόχους, θα μπει σε καθεστώς επιτήρησης.
6: Τώρα εδώ αυτό... έχετε μία κριτική.
5: Αφήστε να τελειώσω και θα απαντήσω στο ερώτημα.
6: Αναμένω.
5: Σας. Λοιπόν, εγώ αυτό δεν πρόκειται να το επιτρέψω.
0: Αυτό παθαίνουμε και εμείς. Έλα, με την ακρίβεια.
5: Μειώστε τον αριθμό.

0: Δεν συγχωρέσαμε, παιδί μου, όταν βλέπουμε τις τιμές παθαίνουμε κοκομπλόκα. Σου είπα, Αδωνή, μην τρως πολλά παγωτά, παιδί μου. Έλα, μην τρως πολλά παγωτά.
1: Παχαλέσεις προβλήματα. Ναι. Και ποτέ, συγγνώμη. Για καιρό να φωνάξω και έφυγε τώρα. Έχω ακολουθήσει ευρωστήλ το ήρεμο τώρα.
0: Άμα μπει σε πολλά τέτοιο, αυτό και εκείνο και το άλλο. Και πάμε, πού πάμε, ναι, πάμε να τελειώσουμε, να κλείσουμε. Ουι, ουι, ουι, ναι, και πώς το λένε.
2: Και είμαστε έτοιμοι, νομίζω, να... Νομίζω να υποδεχτούμε το παρατράγουδο number one. Για να περάσει παρακαλώ. Για να περάσει παρακαλώ. Για να περάσει.
0: Τι ω, παιδί μου. Έλα το παρατράγουδο. Αχ, παρατράγουδο μου, δώσ' το.
3: Η Νέα Δημοκρατία είναι μια φιλελεύθερη κεντροδεξιά παράταξη. Η οποία αποτελείται από τη σοσιαλδημοκρατία μέχρι και τη δεξιά. Μέχρι και τη λαϊκή δεξιά. Άρα
4: και
3: είναι πραγματικότητα. Αυτό λέει, κύριε Ράπτη, η δική μας ιδρυτική διακήρυξη.
4: Μα το εδώ, ακούμε, η σοσιαλδημοκρατία εδώ. Είναι και μέλος της Νέας Δημοκρατίας.
5: Ναι.
6: Αυτό το λέει ο κύριος Φόρτωμας.
4: Αυτό λέει.
3: Αυτό λέει και η δική μας ιδρυτική διακήρυξη. Είναι πραγματικότητα.
0: Αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό το δημόσιο χρήμα και οι απευθείας αναθέσεις. Αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία, κύριε μου. Δεν είναι αυτό που λες εσύ. Κατάλαβες. Μίζε στη μίζα, έλα πάρε.
3: Η Νέα Δημοκρατία είναι μια φιλελεύθερη κεντροδεξιά παράταξη.
0: Μάλιστα.
3: Η οποία αποτελείται από τη σοσιαλδημοκρατία μέχρι και τη δεξιά.
0: Μάλιστα.
3: Μέχρι και τη λαϊκή δεξιά. Άρα
4: και
3: είναι πραγματικότητα. Αυτό λέει, κύριε Ράπτη, η δική μας ιδρυτική διακήρυξη.
4: Μα εδώ και ακούμε ότι η σοσιαλδημοκρατία εδώ. Είναι και μέλος της Νέας Δημοκρατίας.
5: Ναι.
6: Αυτό το λέει ο κύριος Φόρτωμας.
4: Αυτό λέει.
3: Αυτό λέει και η δική μας ιδρυτική διακήρυξη. Είναι πραγματικότητα.
0: Τι είναι πραγματικότητα που το λέει αυτό στο παιδί. Αχ, παιδί μου, αχ, παιδί μου, αχ, παιδί μου, διάβαζε λίγο, παιδί μου, διάβασε λίγο, μορφώσου λίγο. Μην είσαι. Το πόσο κάνει θα μας σώσει, παιδιά. Αχ, να σας ευχηθούμε ένα όμορφο καλοκαίρι. Και εκτός θα μας βγάλουν πάλι τίποτα και κάνουμε κανένα podcast. Αλλά ελπίζω όχι. Αλλιώς...
7: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό...
0: Στο μοναδικό, παιδί μου. Εδώ εμείς είμαστε.
7: Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει...
0: Γι' αυτό σε ευχόμαστε ένα όμορφο καλοκαίρι, φωτεινό.
7: Σε κάποια παράδειγμα.
0: Να προσέχετε στους δρόμους. Και στις παραλίες. Παντού. Καλές διακοπές. Καλά μαυρίσματα, καλά παγωτά. Μετράτε παγωτά και μπάνια, όπως μετρούσαμε μικρή. Και θα τρέχουμε από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για να βρούμε... Και θα τρέχουμε από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για να βρούμε το πιο φτηνό.

0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Το οποίο μου δίνετε.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Μας έκανες μια περιγραφή της καθημερινότητάς σου και όπως την έχεις γράψει εδώ, για να μην τη λέμε εμείς, θέλουμε να μας την πεις εσύ.
1: Φυσικά, με όλο το σεβασμό προς τα πρόσωπά σας, εγώ θα ήθελα να θέσω ένα απολύτως πραγματικό ζήτημα που αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί νέοι σήμερα, κύριοι. Mm-hmm. Είμαι 21 ετών. Εργάζομαι με πλήρη απασχόληση και κατοικώ μόνη μου στα Γιάννανα. Ο μηνιαίος μου μισθός ανέρχεται σε 920 μεικτά. Δηλαδή, αυτό αντιστοιχεί σε 775 ευρώ καθαρά. Mm-hmm. Θα ήθελα να προσθέσω ότι εγώ κάθομαι και σας παρακολουθώ το τελευταίο 1,5 χρόνο λόγω της απασχόλησής μου που είναι remote. Ευτυχώς που η remote εργασία μου δίνει και ένα επίδομα τηλεργασίας, το οποίο ανέρχεται στα 20 ευρώ και καταλήγει ο μισθός μου να είναι 795 ευρώ. Τα βασικά μηνιαία μου έξοδα, όπως είδατε και στο μήνυμα, είναι το ενίκιο μου να διαμορφώνεται στα 400 ευρώ. Το σούπερ μάρκετ για ένα άτομο, τονίζω, για τα απολύτως βασικά, είναι στα 200 ευρώ. Το ηλεκτρικό ρεύμα στα 75 και η σύνδεση δικτύου που μου είναι απαραίτητη για την εργασία μου στα 30.

0: λογαριασμός.
1: Το νερό, αμεληταίος λογαριασμός, αλλά υπάρχει, είναι 20 ευρώ. Και τα κοινόχρηστά μου, τώρα το καλοκαίρι τουλάχιστον, είναι 10 ευρώ. Το χειμώνα για θέρμανση ανέρχεται στα 100 και στα 200. Τον σύνολο των παραπάνω εξόδων που αναφέρω αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε 735 ευρώ. Αφήνοντάς μου μόνο 60 ευρώ διαθέσιμο υπόλοιπο για τον υπόλοιπο μήνα. Εγώ το μόνο που θα αναφέρω είναι ότι έχω σταματήσει τις σπουδές μου. Κατάφερα να περάσω νοσηλευτική και χρειάστηκε να σταματήσω να σπουδάζω πριν από 3 μήνες, γιατί οι γονείς μου δεν μπορούσαν να με συντηρήσουν πλέον. Εγώ αυτό θέλω να αναφέρω. Θέλω να αναφέρω ότι διώχνουμε καθημερινά τους νέους από την Ελλάδα. Έχω βγει εδώ πέρα, ήθελα να πω τόσα πολλά και για την εμπειρία μου το Σαββατοκύριακο με το σύστημα υγείας που λέμε ότι έχουμε. Mm-hmm. Με τον πατέρα του συντρόφου μου να είμαι στο νοσοκομείο από τις 12 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 9 το πρωί χθες της Κυριακής, ακούγοντας γιατρούς, νοσηλευτές μέσα στο νοσοκομείο να γκρινιάζουν και να τσακώνονται για το πού θα κοιμηθεί ο καθένας, και εγώ ήμουν στη γωνία με έναν άνθρωπο που βρήκα λιπόθυμο μέσα στο σπίτι και τον έτρεξα στο νοσοκομείο, μην μπορώντας να μάθουμε τι έχει αυτός ο άνθρωπος.
2: Κατερίνα, εννοείς το νοσοκομείο Ιωαννίνων?
1: Ναι, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων, το οποίο ήταν υποδιάλυση. Λειτουργούσαν οι άνθρωποι εκεί μέσα με ένα σύστημα προδεκαετίας ένα σύστημα, γιατί είχε πέσει το σύστημα, και τσακωνόταν η γραμματεία με τους νοσηλευτές, με τους γιατρούς, οι οποίοι δεν ονομάζονται γιατροί. Τσακώθηκα με τους γιατρούς και χρειάστηκε να φύγω. Κύριε, σας λέω ότι πήγα 12 η ώρα το βράδυ. Το Σάββατο 12 η ώρα το βράδυ για να γλιτώσω την κίνηση. Ναι. Επειδή γύρισε η μητέρα του συντρόφου μου και βρήκε λιπόθυμο τον άνθρωπο στο σπίτι. Και πήγαμε στο νοσοκομείο εκείνη την ώρα.
2: Ναι.
1: Και πραγματικά δεν μπορώ να σου περιγράψω τι γινόταν εκεί μέσα.
2: Θέλεις να κάνεις οικογένεια?
1: Αν θέλω να κάνω οικογένεια, πού να κάνω οικογένεια? Mm-hmm. Με τι θα ζήσω αυτά τα παιδιά? Με τι θα ζήσω αυτά τα παιδιά, κύριε? Τι θα φάνε τα παιδιά τους τείχους?
2: Ο σύντροφός σου με τι ασχολείται, αν επιτρέπετε?
1: Ο σύντροφός μου είναι επαγγελματίος οδηγός. Έχει βγάλει τα διπλώματα. Είναι οδηγός λεωφορείου, αλλά σταμάτησε να δουλεύει γιατί ζούμε στη χώρα των Κονέ. Γιατί δεν μπορεί να βρει πουθενά απασχόληση. Ναι. Γιατί για να μπει στα ΚΤΕΛ χρειάζεται να δώσεις ένα κεφάλαιο για να ξεκινήσεις. Mm. Και αυτό το οποίο εμείς προσπαθούμε να κάνουμε, επειδή θα σας πω και το άλλο, ο σύντροφός μου για να μπορέσει εμένα να με βοηθήσει πριν ξεκινήσει να εργάζεται ως οδηγός λεωφορείου, χρειάστηκε να κάνει delivery ως ελεύθερος επαγγελματίας σε γνωστή ψηφιακή πλατφόρμα. Mm-hmm. Χρειάστηκε να βοηθήσει εμένα ένα μήνα και χρειάστηκε να δουλέψει ένα μήνα συνεχόμενα στο δεκάωρο, επειδή δεν μπορούσαν οι γονείς μου να με βοηθήσουν. Και έβγαλε 2.000 κέρδος εκείνο το μήνα. Και μέχρι και σήμερα, και είναι και ο λόγος που δεν έχω φύγει ακόμα στο εξωτερικό, είναι αυτό που σας ανέφερα και στο μήνυμα, ότι εγώ πραγματικά δεν πιστεύω ότι έχει μειωθεί η ενεργεία επειδή καλύφθηκαν οι θέσεις. Εγώ πιστεύω πραγματικά ότι αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι οι νέοι μας έχουν φύγει. Και το πρόβλημα της Ελλάδος σήμερα δεν είναι το ότι οι νέοι μας φεύγουν. Το πρόβλημα της Ελλάδος μας σήμερα είναι το ότι έχουμε συνηθίσει οι νέοι να φεύγουν. Και δεν κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Ζητάμε από τους νέους, κύριε Κούτρα, γιατί άκουσα και εσάς μία μέρα να λέτε, και πραγματικά σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας, να λέτε ότι οι ζωές των παιδιών μας τους ανήκουν. Εγώ νιώθω ότι δεν μου ανήκει καμία ζωή. Και απορούμε γιατί πέφτουν 17 χρονών παιδιά από τις ταράτσες. Τα 17 χρονα κορίτσια που έπεσαν από την ταράτσα στην Ηλιούπολη δεν έπεσαν γιατί είχαν το άγχος των πανελλαδικών εξετάσεων. Είχαν το άγχος για το τι θα κάνουν για το υπόλοιπο της ζωής τους αν δεν καταφέρουν να πετύχουν.
2: Επειδή είναι λίγο ευαίσθητο αυτό, Κατερίνα, μην το αναφέρουμε, αυτό είναι λίγο ευαίσθητο,
1: όπως πολύ ευαίσθητο θέμα.
3: Εσύ, Κατερίνα, η εκτίμησή σου, το μέλλον σου πώς το βλέπεις, κορίτσι μου?
1: Το μέλλον μου εγώ, κύριε, το βλέπω στο εξωτερικό. Δεν λέω ότι εκεί θα καταφέρω να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου. Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι θέλω ένα αξιοπρεπή μισθό. Θέλω να ζω με αξιοπρέπεια. Θέλω να μπορώ να συντηρώ τον εαυτό μου.
2: Δεν φτάνουν τα λεφτά, ρε παιδιά. Δεν φτάνουν τα λεφτά. Γιατί όταν, όταν δεν φτάνουν στα Γιάννενα, πώς θα φτάσουν στην Αθήνα?
3: Ναι.
1: Αυτό ακριβώς. Έχουμε συνεχώς τη συζήτηση με τον σύντροφό μου να έρθουμε στην Αθήνα. Αν δεν μπορώ εδώ στην Ελλάδα με αυτά τα χρήματα να συντηρήσω τον εαυτό μου, που μου είπαν πήγαινε, διάβασε, δούλεψε, θα πας μπροστά, και εγώ σήμερα έχω κάνει το επόμενο βήμα για να πατήσω, να ορθοποδήσω, να ανεξαρτητοποιηθώ και βρίσκομαι ένα βήμα πάλι πριν το παιδικό μου δωμάτιο. Αυτό αποκαλούμε εμείς ότι πάμε μπροστά και ότι ανήκουμε σε ένα ευρωπαϊκό κράτος. Ένα ευρωπαϊκό κράτος σημαίνει ανάπτυξη. Εγώ δεν βλέπω καμία ανάπτυξη. Μιλάμε όλη μέρα για ανάπτυξη. Βλέπω οι πολιτικοί μας να χρησιμοποιούν ένα ξύλινο λόγο.
2: Ναι. Κατερίνα, εμείς τώρα, επειδή είμαστε και μεγαλύτεροι από σένα, θα μπορούσαμε να ήμασταν
3: γονείς σου.
2: Οι δικοί σου να είναι καλά και να τους χαίρεσαι, τέλος πάντων. Το μόνο που έχουμε να σου προτείνουμε, δεν έχουμε να σου προτείνουμε τίποτα ούτε να σου πούμε κάτι. Εμείς σε βγάλαμε εδώ για να πεις το πρόβλημα, γιατί πραγματικά μας εντυπωσίασε το μήνυμά σου. Να συνεχίσεις την νοσηλευτική, παιδί μου, και να προσπαθήσεις να μείνεις εδώ, να κάνεις οικογένεια.
1: Δεν μπορώ.
2: Έχεις δίκιο.
1: Πραγματικά δεν μπορώ.
2: Κατέρινα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ θα ήθελα να πω απλά ένα τελευταίο, σας παρακαλώ.
3: Ελάτε.
1: Θέλω να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με το πολιτικό σύστημα. Θέλω να αρχίσουμε να ασχολούμαστε με το πολιτιακό σύστημα. Πρέπει να αρχίσουμε να ασχολούμαστε με το πολιτιακό σύστημα.
2: Ναι.
1: Δεν γίνεται αυτό. Θέλω να πω, γιατί δεν απευθύνομαι σε εσάς τους δύο. Δεν απευθύνομαι σε εσάς τους δύο. Απευθύνομαι σε αυτό που ξεκινήσατε να λέτε, ότι μας ακούνε.
2: Μας ακούνε, μας ακούνε.
1: Όλοι. Εγώ αυτό θέλω να πω. Εγώ νιώθω ότι καθημερινά έχω ένα κλέφτη μέσα στο σπίτι μου και γυρνάει και μου λέει: κλέφτης, παιδιά, κάτι πρέπει να κάνουμε με τις κλοπές. Κάτι πρέπει να γίνει με τις κλοπές.
0: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη. Εδώ στο radioparis.gr.
4: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
6: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσακαρό Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
7: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είσαστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα με τον Βασίλη Σαλταγιάννη. Στην κονσόλα και τη ρύθμιση του ήχου, ο φίλος και συνεργάτης Δημήτρης Καραμπάρης, που σας χαιρετά εγκαρδίως και χαμογελά, και θα του ζητήσω σήμερα, μιας και είναι μάλλον η τελευταία εκπομπή, να βάλει και αυτό στο μικρόφωνο του, έτσι για να την κάνουμε από κοινού. Και να ευχηθούμε καλή ακρόαση σε όλους εσάς όσους είσαστε παρέα μας.

Λοιπόν, Ιούνιος 2026 και αυτή η σεζόν λαμβάνει τέλος, σιγά σιγά μάλλον, γιατί υπάρχει και ένα ερωτηματικό για την επόμενη Δευτέρα. Όμως πάντα συμβαίνει κάτι ξεχωριστό εδώ, συμβαίνει σαν εξομολόγηση να πω πάρα πολλές φορές να έχω έρθει αρκετά κουρασμένος ή με κάπως άσχημη διάθεση λόγω καθημερινότητας, λόγω του οτιδήποτε, και όμως εδώ πέρα με την παρέα των παιδιών και με την παρέα τη δική σας φεύγουν όλα, και το περίμενα σήμερα, για να είμαι ειλικρινής, πώς και πώς.

Μιας και αυτό το τραγούδι γράφτηκε για ένα παιδί και παράλληλα συμβολίζει και την ελπίδα που βρίσκεται εντός και εκτός μας, να σταθώ λίγο και εγώ στη δήλωση που έκανε αυτός ο νέος άνθρωπος προ λίγο ημερών, ο οποίος έδωσε πανελλήνιες και δήλωσε στο κανάλι της ΕΡΤ, αν θυμάμαι καλά, ότι εγώ έγραψα δικό μου θέμα. Εγώ έγραψα ότι μας κυβερνούν βιαστές και δολοφόνοι. Βέβαια, δεν τον κρατήσαν αρκετά. Όμως πέρασε το μήνυμα και δεν ήταν μόνο το ότι το σύστημα δεν θα τον αλλάξει. Δεν θέλω, λέει, να μου αλλάξει το σύστημα. Είναι αυτό που είπε, ότι όντως μας κυβερνούν βιαστές και δολοφόνοι. Ίσως όχι παντού. Δυστυχώς, σε ένα ποσοστό ανεπίτρεπτο. Και είπε μετά ότι εγώ θέλω να φύγω έξω. Συζητώντας με ένα κοντινό πρόσωπο, μου λέει, αυτό τώρα θα μάθουμε στα παιδιά μας, ότι πρέπει να τα παρατάνε και να πάνε έξω. Είναι κρίμα. Η ελπίδα θέλει καθαρό νερό για να ανθίσει. Πάμε σε τραγούδι, ταιριαστά, θα προτιμάμε, θα προχωράμε. Γιάννης Λεκόπουλος.

γίνονται εκτός αέρα και οι διαπραγματεύσεις εδώ για τη σειρά, γιατί έτσι μας αρέσει να βάζουμε και νέες δημιουργίες εδώ στο Ράδιο Πάρις και σε όλους τους σταθμούς που στηρίζουν το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι, δίνουν βήμα. Εδώ τα παιδιά στο Ράδιο Πάρις, συμπεριλαμβανομένου και εμού, μας αρέσει να δίνουμε βήμα σε ό,τι πιστεύουμε ότι αξίζει. Και όσο πηγαίνει αυτό και θα γίνεται όλο και πιο πολύτιμο, δυστυχώς δεν μπορούμε να λέμε ότι μας φταίνε όλα, να είμαστε υποτίθεται από τη μεριά της προόδου, και είναι στοχευμένο αυτό που λέω, αλλά τελικά να παίζουμε ρόλο και στην τέχνη και να την καταδικάζουμε σε συγκεκριμένα μονοπάτια και σε συγκεκριμένες αποφάσεις οι οποίες δίνουν βήμα σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Να το πούμε έτσι στοχευμένα αλλά και ευγενικά. Και αυτό να περιλαμβάνει ακόμα και ραδιόφωνα τα οποία τα πληρώνουμε από το κρατικό προϋπολογισμό. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους και εμείς στεκόμαστε σε αυτούς. Λοιπόν, νέο τραγούδι μετά από αυτό το σχόλιο. Νέο τραγούδι για τον Γιάννη Ιωάννου σε στίχους της Χαράς Ρίζο. Πάμε να ακούσουμε.

Γιάννης Ιωάννου είναι αυτός, τον οποίο τον απολαμβάνουμε και εδώ πέρα στο Radio Paris, σε στίχους της Χαράς Ρίζου, και μας ταξίδεψε δε όντως εκεί πέρα που θα θέλαμε τώρα να ήμασταν, σε ένα ωραίο νησάκι. Στη συνέχεια άλλο ένα καινούριο τραγούδι, κύριε Δημήτρη μας, Βάλια Σκούρα, Άνεμέ μου, πες μου.

0: Η βάλια σκούρα ήταν αυτή που ακούσαμε από το καινούριο δίσκο του Αντώνη Μιτζέλου σε στίχους του Νίκου Κλησιώτη. «Άνε με πες μου» μας εντεμήνευσε το όνομα του δίσκου «Ρόδινο φεγγάρι». Η βάλια σκούρα, η οποία καταθέτει το δεύτερο τραγούδι, τη δεύτερη της συμμετοχή, μάλλον την πρώτη συμμετοχή σε δίσκο και το δεύτερο τραγούδι δισκογραφικά, και οφείλουμε να ομολογήσουμε, εδώ το συζητάγαμε με τον Δημήτρη εκτός αέρα, ότι έχει μια πολύ ιδιαίτερη φωνή.
1: Και χρειά, και χρειά.
0: Και χρειά.
1: Και χρειά.
0: Κάτι σκεφτόσουν, ναι.
1: Και νομίζω ότι κάποια στιγμή το φθινόπωρο πρέπει να την προσκαλέσει, αν ακούει, να έρθει εδώ.
0: Ευχαρίστως. Αν ακούει, βεβαίως. Θα την προσκαλέσουμε τη Βάλια.
1: Και άλλους όσους και όσοι ακούν.
0: Και άλλους ανθρώπους θέλαμε να καλέσουμε, και τον Κώστα τον Άγα. Τώρα, μιας και τελειώνει η εκπομπή, λέμε λίγο τα μυστικά μας, αλλά δεν μας έκατσε η ημερομηνία. Από φθινόπωρο, λοιπόν, έχουμε έτσι ανθρώπους που και τους εκτιμούμε πολύ, αλλά και εκτιμούμε και το έργο τους. Ήδη δύο υπάρχουν, είναι και άλλοι θα τους βρούμε στην πορεία, είμαι σίγουρος, που δεν προλάβαμε να κάνουμε. Ένας είναι ο Γιώργος Καγιαλίκος, τελικά θα γίνει, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, θα γίνει, θα γίνει.
0: Πότε θα γίνει?
1: Την επόμενη εβδομάδα, στις 17.
0: Ωραία, επόμενη εβδομάδα στις 17, συντονιστείτε για τον Γιώργο Καγιαλίκο, που έχει καινούργια δισκογραφική δουλειά.
1: Το φυτίλι.
0: Λοιπόν, και νέο τραγούδι και αυτό, και πάμε στο επόμενο. Πάμε λίγο σήμερα με τις διαθέσεις, μιας και ταξιδεύει ο άνεμος, για ταξίδι έλεγε και αυτό το τραγούδι κάπου. Ένα ταξίδι δικό μας τώρα εδώ, με τη φωνή της Θέλμας Καραγιάννη.

0: Η Θέλμα Καραγιάννη μας ταξίδεψε σε ένα ταξίδι που τους στίχους έχει γράψει ο Μιχάλης Μπουρμπούλης από το δίσκο «Στην εποχή της Αλεπούς», τη μουσική υπέγραψα εγώ και νομίζω ότι αυτό το τραγούδι η Θέλμα όταν το παίζουμε και σε live μαζί το αποδίδει πάρα πολύ όμορφα. Νομίζω ότι οι στίχοι του Μιχάλη λένε πάρα πολλά πράγματα μέσα σε λίγες λέξεις. Γιατί αν το κουμπώσει κανείς στο σήμερα, περιγράφει πραγματικά την πραγματικότητα που ζούμε, ειδικά τα τελευταία 1-2 χρόνια. Θέλμα Καραγιάννη λοιπόν, και ένα τραγούδι καινούριο που το ανακάλυψα εδώ από το σταθμό, Δημήτρη, Βασίλης Πάνσιος και Χριστίνα Τσεμαλίδου. Θες να πεις κάποιο σχόλιο? Είμαστε λίγο σήμερα...
1: Όχι, να πω ότι ο Βασίλης ζει και κάνει τη μουσική του στην Κομωτινή, στην όμορφη Κομωτινή.
0: Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι. Και είχε κάνει και πολλές συνεργασίες και με τον Γιώργο Δημητριάδη.
0: Τον εξαιρετικό αυτό ροκά.
1: Ναι, το ροκά.
0: Που
1: και
0: ακόμα,
1: συνέχεια, ναι, βγάζει τραγούδια.
0: Δημιουργός, δημιουργικότατος και εργάτης της τέχνης. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα νέο τραγούδι που κυκλοφόρησε μαζί με Βασίλης Πάνσιος, μαζί με την Χριστίνα Τσιμαλίδου, «Ζόρικη εποχή».

0: ζόρι και εποχή, και όταν ανάβει ειδικά αυτό το νερό εδώ που έχουμε στο στούντιο, δεν ξέρω, νιώθω πολύ βασιλιάς. Ζόρι και εποχή. Σε μουσική Βασίλη Πάντσιου και στίχους Βασίλη Πάντσιου και Κώστα Μπαρμπαγιάννη. Πάρα πολύ μας άρεσε αυτό το τραγούδι. Όλα είναι όμορφα.
1: Είναι από τους καλούς τραγουδοποιούς, ένας έτσι αθόρυβος αλλά πολύ ενεργητικός τραγουδοποιός, ο Βασίλης. Συνονόματό σου.
0: Και η στίχη πολύ έτσι στοχευμένη, δηλαδή βλέπω με τετράγωνα μάτια κοιτούν τα παιδιά στις οθόνες σαν ζόμπι, στην οθόνη σαν ζόμπι εχμάλωτα μοιάζουν σαν να είναι ορφανά. Τώρα εμένα έτσι δεν ξέρω, μου λέει πάρα πολλά πράγματα αυτή η φράση, σαν ζόμπι, σαν να είναι ορφανά, δηλαδή λες και δεν έχουμε καμία επαφή ένας με τον άλλον πια και είμαστε τηλεκατευθυνόμενοι. Νομίζω ότι έχει πέσει πάρα πολύ μέσα το τραγούδι και καλοτάξινο, παιδιά, όπως και όλα τα υπόλοιπα που βάλαμε. Σήμερα είμαστε λίγο σε μια πιο χαλαρή διάθεση. Επίσης, να πούμε ότι η Βάλια μας άκουγε τελικά η σκούρα. Ακούει, διαβάζω το μήνυμά της. Βάλια μου, με χαρά να σε έχουμε εδώ στο Ράδιο Πάρις. Λοιπόν, μπαίνοντας στο επόμενο ημίρο της εκπομπής και με πάτημα το προηγούμενο τραγούδι, ας εκμεταλλευτώ εδώ λίγο τη θέση μου και ας βάλω ξανά ένα δικό μου τραγούδι από τον πρώτο δίσκο, το Λάθος Πάθος, μιας και μιλήσαμε για παιδιά που βλέπουν σαν ορφανά τις οθόνες και τους προδιαγράφουν ένα μέλλον το οποίο είναι γεμάτο γκρεμούς, όμως αυτά τα παιδιά δεν μας άνε τόσο κουτόχορτο όσο νομίζουμε ή όσο θέλουν να τα βάλουν να μασίσουν. Πιστεύω πάρα πολύ ότι καταλαβαίνουν πολύ πολύ περισσότερα από όσα ίσως αντιλαμβανόμασταν εμείς στη δική τους στην ηλικία, στα 17, στα 16, στα 18, στα 20. Και μακάρι να πάρουν την ευθύνη της εποχής τους, να πάρουν σιγά σιγά όσο περισσότερο τα ενία γίνεται. Μαζί και εμείς, γιατί δεν μπορούμε να διαφορούμε. Όλοι σε μια κοινωνία ζούμε. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι λέει κάπου «Φυτεύουν στα κεφάλια μας μεταλλαγμένους σπόρους να μαγειρεύουν τη ζωή με τους δικούς τους όρους». Έτσι το αντιλήφθηκα τότε, συνεχίζω να το αντιλαμβάνομαι, όμως είναι και κάπου επιλογή μας. Ας κοιτάξουμε τι θετικό υπάρχει και ας προσπαθήσουμε να το ακολουθήσουμε. Αν μη τι άλλο ένα θετικό πράγμα είναι, λίγο να πλησιάσουμε ένα στον άλλον. Πάμε να ακούσουμε το μήνυμα.

μου θυμίσουν τα κομμένα μας φτερά. Μέσα σε γιγάντιους στίχους λησμονήσαμε.

Ψάχνω για χαμένους γρίφους πάνω στους αρχαίους στίχους, μα το μήνυμα το γράφει καθαρά. Καλά πάμε.

0: συζητήσουμε.
1: Ναι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.

0: γραμμένο περίπου το 2007. Το μήνυμα είναι ένα τραγούδι σε στίχους μουσικοί δικούς μου, που δυστυχώς είναι επίκαιρο και αυτό. Και είναι από τον πρώτο δίσκο Λάθος Πάθος, και κάτι ετοιμάζεται εδώ πέρα να με ρωτήσει. Είπαμε σήμερα τα έχουμε λίγο έτσι ισοπεδώσει τους ρόλους ο κ. Γαραμπάρης.
1: Περισσότερο για την Παρασκευή 12 Ιουνίου.
0: Τι θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου?
1: Από ό,τι διαβάζω εδώ σε ένα δελτίο τύπου, ο Βασίλης Αλταγιάννης στην μουσική σκηνή Μακάρι, Παρασκευή 12 Ιουνίου.
0: Να τον φέρουμε εδώ να του κάνουμε μια συνέντευξη.
1: Ναι,
0: ωραία, τον φέραμε. Εντάξει.
1: Έναρξη 9:30, μαζί του θα είναι ο Γιάννης Αλταγιάννης στο μπουζούκι και στην κιθάρα, και ο Χάρης Μπουτσελάκη στον μπάσο.
0: Έτσι θα είναι.
1: Τρεις και... ναι. Τρεις θα είσαστε.
0: Τρεις αυτή τη φορά.
1: Χωρίς guest, χωρίς.
0: Χωρίς επίσημο guest, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι επειδή υπάρχουν διάφοροι φίλοι και φίλες ερμηνεύτριες και ερμηνευτές που έρχονται έτσι να μας πλαισιώσουν και να μας κάνουν παρέα, πιθανότατα να τους έχουμε παρέα μας και στο πάλκο, οπότε το αφήνουμε λίγο το πρόγραμμα ελεύθερο. Όμως κατά βάση θα είμαστε εμείς οι τρεις, την προηγούμενη φορά ήμασταν όλο το σχήμα. Έτσι στο χώρο του Μακάρι παρείστηκα, πάντα πορευόμαστε, είναι ένας χώρος με έτσι, μεγάλη αξία, όπου έχουμε πολύ αγάπη.
1: Να πούμε για όσους δεν ξέρουν, μπορεί κάποιοι να ξέρουν ή δεν ξέρουν, ότι είναι ζωοδόχου πηγής 130 και κομνηνών.
0: Και κομνηνών, είναι στην Νεάπολη Εξαρχείων, ξεκινάμε κατά τις 9.30, καλό να είστε λιγάκι πιο νωρίς εκεί. Και όσοι φίλοι έρθουν θα ακούσουν βέβαια τραγούδια από τη δισκογραφία μου κατά το πλείστον και άλλα αγαπημένα από καρδιάς διασκευασμένα.
1: Σίγουρα θα ακούσουμε και το του Έρωτα, το άλμπουμ.
0: Δεν λέμε. Πάντως το μήνυμα το παίζω πάντα. Τα υπόλοιπα τα λέμε.
1: Για πες, ετοιμάζεις κάτι άλλο?
0: Α, θα γίνει συνέντευξη τελικά. Ετοιμάζω, ναι. Ετοιμάζω κάτι που περιμένουμε να βγει μέσα στο καλοκαίρι. Στον επόμενο
1: μήνα.
0: Μέχρι αρχές Ιουλίου είπαμε να βγει τώρα, αλλά δεν το προλαβαίνουμε τώρα. Ετοιμάζω ένα τραγούδι σε στίχους Αριάδνης Λαδά. Είναι η πρώτη φορά που θα...
1: Συνεργάζεσαι.
0: Που θα βγάλουμε ουσιαστικά στον κόσμο τη συνεργασία μας. Γιατί με την Αριάδνη τη Λαδά έχουμε γράψει αρκετά τραγούδια. Εδώ και μια δεκαετία μπορεί να είναι. Όμως ποτέ δεν είχε έρθει η κατάλληλη στιγμή να κυκλοφορήσουν αυτά τα πράγματα. Τώρα νομίζω ότι έχει έρθει. Ένα τραγούδι καλοκαιρινό, το οποίο θα το μοιραστώ μαζί με τη Θέλμα την Καραγιάννη.
1: Άρα ντουέτο.
0: Ντουέτο. Θα πάει αυτό.
1: Άρα θα πάει σε ένα άλμπουμ σιγά σιγά, θα βγουν τραγούδια. Τι?
0: Υπάρχει και αυτή η σκέψη. Επειδή σίγουρα βρίσκεται υλικό στο σιρτάρι εδώ και πάρα πολύ καιρό που φωνάζει, υπάρχει σκέψη να βγουν κάποια singles από ένα κύκλο τραγουδιών, αλλά η αλήθεια είναι ότι εμείς οι πιο παλιοί είμαστε και λάτρες των ολοκληρωμένων έτσι, κύκλων σε ένα, και σε ένα φυσικό μέσο, αν μπορούμε δηλαδή να το κόψουμε το CD κανονικά. Δεν θέλω να λέω πολλά για να μην αποκαλύψω πολλές λεπτομέρειες.
1: Εντάξει, το του Έρωτα βγήκε σε CD, σε άλμπουμ.
0: Βέβαια, του Έρωτα...
1: Και η εποχή της Αλεπούς και το Λάθος Πάθος. Είσαι λάτρης του...
0: Είμαι λάτρης. Έχω κάνει 4 δίσκους και περίπου 10 σίγγλες σε μουσική δική μου. Είχα τη χαρά να προλάβω έτσι στο τέλος της ίσως αυτή την εποχή που δώσαμε, ας πούμε, και 2 CD. Το 2009 ξεκίνησε η δισκογραφία μου. Και νομίζω, αν θυμάμαι καλά που το λέγαμε και πριν, ήρθα με αφορμή την παρουσίαση την του δίσκου στην εποχή της Αλεπούς, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και με κρατήσατε εδώ τόσα χρόνια, 7 χρόνια.
1: Ναι, και
0: 7 χρόνια.
1: Και θα συνεχίσεις.
0: Και θα συνεχίσω.
1: Λέω να πάμε κρουαζιέρα.
0: Να πάμε μια κρουαζιέρα, και όσοι φίλοι, όσες φίλες θέλουν να είναι μαζί μας την Παρασκευή, θα χαρούμε πάρα πολύ να τους δούμε. Πάμε λοιπόν όμως και μια κρουαζιέρα.
2: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

0: ένα αχ ακούγοντας πάντα αυτό το τραγούδι. Ένα αχ σαν βάλσαμο. Είναι εικόνες που έχουμε ζήσει και θέλουμε διακαώς να ξαναζούμε. Και εκεί που λέει τον ήλιο θα την κρίζουμε αν φας. Το αν φας προφανώς είναι κατάμουτρα, αλλά πόσες φορές τότε, εκείνη την εποχή, αρχές 90, είχαμε πάει διακοπές και τη βγάζαμε παραδυνάμε με το τίποτα, με τις ακτίνες του ήλιου. Και αν φας, ας που ξεχνιόμασταν κιόλας και δεν μας ένιωζε το βράδυ κάπου πεινάγαμε πολύ. Τη βγάζαμε εκεί με ένα σουβλάκι ή οτιδήποτε μπορεί να ήταν αυτό. Εποχές ωραίες. Εποχές γαλήνιες και γεμάτες δίψα για ζωή κάθε στιγμή, έτσι. Πολύ, πολύ όμορφη.
1: Και τραγούδια, yeah. Και τραγούδια χαραγμένα έτσι στις καρδιές μας και στις μνήμες μας. Όπως το συγκεκριμένο τραγούδι και άλλα τραγούδια. Μας έχουν χαράξει, μας έχουν στιγματίσει, τα έχουμε αγαπήσει, τα έχουμε ερωτευτεί, τα έχουμε στο play συνέχεια ή...
0: Θα συμφωνήσω. Αυτό ειδικά είναι από τα πολύ αγαπημένα. Δεν το έχω βαριέσει ποτέ όσες φορές είχα να το ακούσει. Είναι και καλοφτιαγμένο έτσι. Είχε έμπνευση ο Βαγγέλης ο Γερμανός από το δίσκο «Τα μπαράκια».
1: Τα μπαράκια του 1900, το ερωτικό κούρδισμα.
0: Το ερωτικό κούρδισμα, λάθος. Το 1982, ναι.
1: 82.
0: Που σχολιάζαμε πριν ότι πάρε το μετρό για Πειραιά. Τότε έτσι ήταν το μετρό, το 1982.
1: Και έγινε κάπου 23, ναι. 22, 20, κάπου εκεί έγινε το...
0: Κάπου εκεί. Και το επόμενο τραγούδι τώρα που ετοιμαζόμαστε να βάλουμε, το αγαπάω πάρα πολύ, κάπου τότε ήταν νομίζω. Για πάμε να ακούσουμε.
1: Πάμε και επιστρέφουμε.

0: νοιάζει, μας ερμήνευσε. Το δε με νοιάζει, μας ερμήνευσε η Ελένη Δήμου. Και εδώ ταξιδεύουμε εκτός αέρα με τον Δημήτρη σε διάφορα πράγματα, σε διάφορες εποχές. Είναι λίγο μετά αυτό τελικά. Το...
1: Πολύ, 1991.
0: Που από 2 χρονών ήμουν τότε, στη φαντασία μου.
1: Εγώ δεν είχα γεννηθεί ακόμα.
0: Εσύ δεν είσαι γεννηθεί ακόμα. Έχουμε 2 χρονά και διαφορά, είδες πως φαίνεται, παιδί μου, στην κουλτούρα. Εσύ τα θυμάσαι αυτά.
1: Γεννήθηκα στο Euro του 2004.
0: Αλήθεια. Μπράβο. Καλή στιγμή. Λοιπόν, κάτι πήγα να πω για το 89 τώρα, αλλά στο να μην το πω.
1: Να πούμε τους στίχους ο Γιάννης Δόξας και τη μουσική ο Σπύρος Πάζιος.
0: Σπύρος Πάζιος, βέβαια, από το άλμπουμ «Μια ζωή δεν φτάνει», εκείνο το άλμπουμ που είχε βγάλει έτσι αυτά τα τραγούδια, τα ζόρικα, ένα από το άλμπουμ τότε που μέσω...
1: «Εξουσίες», ναι. «Η γυναίκα κάτσε σήκω», «Έτσι είναι μάτια μου γραμμένο».
0: Πολλά, έτσι, πολλές επιτυχίες τότε. «Ναϊντίλα» που λέγαμε και εμείς τότε, ναι, ναι. Φύγαμε από την Ναϊντίλα, πάμε στην Ναϊντίλα. Πάμε πίσω όμως στην Ναϊντίλα, συγκρότημα που αγαπάω πάρα πολύ, μιλάμε για τους Τότο.

0: Η Τότο ήταν αυτή και το Άφρικα. Από αυτά τα τραγούδια που έχουν χαραχτεί πραγματικά. Και εδώ η συζήτηση κάπου πήγε στο Μουντιάλ που ξεκινάει την Πέμπτη.
1: Την Πέμπτη, 11 Ιουνίου και πάει.
0: Και βλέποντας. Και την Παρασκευή συνεχίζει. Την Παρασκευή να μην δείτε Μουντιάλ, να έρθετε στο μακάρι. Έτσι θα συνεχίσουμε πάλι με λίγο ετήλα που λέμε και εμείς της γενιάς μας. Η γεννημένη, πότε είπαμε, είσαι γεννητής το 2004 ή το 2002 με εγώ.
1: Ήταν όταν πήραμε το Euro και...
0: Και εκείνη τον αργενήθηκε.
1: Ήμουν ενός έτους Eurovision.
0: Α, Eurovision, ωραία. Eurovision, καλό. Ωραία, λοιπόν.
1: Τα τραγούδια που βάζεις δεν τα θυμάμαι εγώ, δεν τα ξέρω.
0: Δεν τα ξέρεις. Πραγματικά έτσι είναι μια ευκαιρία λοιπόν. Εδώ και για τους 20άριδες λοιπόν που έχω δίπλα μου να μαθαίνουν τα παλιά. Άλλο ένα παλιό για βάλε τη Σαντέ να δούμε πού να την ξέρεις αυτή.
1: Άγνωστη είναι, δεν έχει κάνει καμία επιτυχία.
0: Όχι καθόλου.

0: No Ordinary Love μας ερμήνευσε η Σαντέ, αυτή η μεθυστική παρουσία, γιατί πραγματικά πρόκειται για μια πανέμορφη γυναίκα με υπέροχη φωνή και εξαιρετικά τραγούδια το σχήμα, δηλαδή μεσουράνησε δικαίως, αφήνοντας μια όμορφη άβρα από διάφορα αρώματα, τροπικά, δυτικά, τζαζ, αναμειγμένα με ρυθμούς και χρώματα της εποχής που φτάνουν μέχρι και σήμερα. Εξαιρετική η παρουσία της Σαντέ, όπως και τον Τότο, αν μιλάμε για διεθνές ρεπερτόριο, αφήσαν μουσική που μπορεί να ακούσει όλος ο κόσμος, ποιοτικά τραγούδια. Και η τελευταία καλλιτέχνης για σήμερα, η Σίντι Λάπερ, αγαπημένη και αυτή, με ένα μοναδικό ξεχωριστό τρόπο να καταθέτει ερμηνείες, μελωδίες, μουσικές και οτιδήποτε άλλο. Time After Time, το τελευταίο τραγούδι, και κάπου εδώ θα σας αφήσουμε, φίλες και φίλοι. Από ό,τι φαίνεται, πιθανότατα να είναι και η τελευταία κομπή. Το συζητάμε λίγο, έτσι το διαπραγματευόμαστε. Αν... Ναι.
1: Όχι λοιπόν, τελευταία.
0: Όχι τελευταία, εδώ δεν με αφήνει, Εντάξει.
1: Απλά έχεις κάποιες υποχρεώσεις.
0: Που περιμένουμε να δούμε αν... τέλος πάντων θα μπουν τη Δευτέρα. Όπως και να έχει, φίλοι, πάντα είμαστε χαρούμενοι να σας έχουμε στην παρέα μας και σας αφήνουμε με Cindy Lauper Time After Time, ως την άλλη τσάγκαρο Δευτέρα, όποτε και να είναι αυτή. Να είστε όλοι καλά, να φροντίζετε τον εαυτό σας. Ας προσπαθήσουμε να δούμε και αυτή τη φωτεινή πλευρά της ζωής, όπου και αν βρίσκεται αυτή. Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια.
1: Ραντεβού στην μουσική σκηνή, μακάρι.
0: Την Παρασκευή.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Ζωγραφίζοντας με τις Νότες. Μια εκπομπή άκρως μουσική και με διαφορετικό θέμα κάθε φορά. Το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα είναι η ιστορία μιας ελληνικής πατέντας, αυτής των περιπτέρων. Ζωή χωρίς περίπτερο είναι ζωή χωρίς αλατοπίπερο. Έχουμε ταυτίσει την καθημερινότητά μας με την ύπαρξή του και δεν μπορούμε να συνηθίσουμε ούτε λεπτό όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό και δεν υπάρχουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η φράση που έχει ταυτιστεί με τις εξαφανίσεις φυσικών προσώπων, όπως το γνωστό «βγήκε στο περίπτερο και δεν γύρισε ποτέ», αλλά και η σχέση που αναπτύσσει με τον περίπτερά σου. Αγαπημένο σκηνικό του ελληνικού κινηματογράφου, στο οποίο το έχεις δει να πρωταγωνιστεί συχνά, εκτυλίσσοντας ιστορίες γύρω από το ξύλινο κουβούκλιο ή τον ιδιοκτήτη του, όπως στις ταινίες «Ο Ερωτιάρης του Γλυκού Νερού», «Άση του Γηπέδου», αλλά και στην «Άγνωστη της Νύχτας».

Μπορούμε να υπερηφανευτούμε πως τα περίπτερα είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου ελληνική πατέντα, τουλάχιστον οι απαρχές τους. Στην αρχή, τα χαρακτηριστικά ξύλινα κουβούκλια, με τα χρόνια σχεδόν ολόκληρες κατασκευές με κάμερες και συστήματα προστασίας από προφυλακτικά και περιοδικά μέχρι εισιτήρια και γάλα, το περίπτερο στην Ελλάδα γεννήθηκε κυριολεκτικά και μεταφορικά για να υπάρχει στα 10 μέτρα από το σπίτι του λαού του, μεγαλώνοντας μια ολόκληρη κοινωνία γύρω από τα ελάχιστα τετραγωνικά του. Η λέξη περίπτερο είναι σε χρήση από την αρχαιότητα ως επιθετικός προσδιορισμός. Συγκεκριμένα, ο ναός που περιβαλλόταν από κύονες σε όλες του τις πλευρές ονομαζόταν περίπτερο.

Ο θεσμός των περιπτέρων ξεκίνησε στις αρχές του 20ου αιώνα, στα αστικά κέντρα της χώρας, ίσως και λίγο νωρίτερα, αλλά με τη μορφή αποκλειστικά καπνοπολίου από την πόλη του Ναυπλίου μέχρι και σταδιακά στην Αθήνα, όταν και έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος να στηριχτούν οικονομικά οι πληγέντες που συμμετείχαν στα αναρρύθμιτα πολεμικά σκηνικά της εποχής, με το τελευταίο το 1897 με την Τουρκία, στο οποίο συμμετείχαμε ως χώρα. Στην Αθήνα, το πρώτο περίπτερο έκανε την εμφάνισή του στην Οδό Πανεπιστημίου το φθινόπωρο του 1911.

Ο γνωστός χρονογράφος και ποιητής των αρχών του 20ου αιώνα, Σωτήρης Σκύπης, σε άρθρο του στην εφημερίδα Script στις 20 Οκτωβρίου του 1919, γράφει για τα πρώτα περίπτερα που έκαναν την εμφάνισή του στην Αθήνα. Άξιο συγχαρητηρίων έγινε ο κύριος Δήμαρχος, ο οποίος αποφάσισε την ανέγερση πολλών περιπτέρων εις τας Αθήνας, τα οποία θα εκχωρήσει εις τους τραυματίας του πολέμου ή εις μέλη οικογενειών φωνευθέντων πολεμιστών. Δεν φαντάζεται κανείς πόσο καλά θα προκύψουν αμέσως εκ της ανεγέρσεως των περιπτέρων. Τα περίπτερα θα είναι ένα στολισμός της πόλεως, θα εξυπηρετηθούν δια αυτών και θα έβρουν πόρων ζωής πλήστη ανάπηρη των δύο πολέμων.

Σιγά σιγά τα προϊόντα που πωλούσαν πλήθαιναν και έτσι έφτασε στις προσθήκες τους το πρώτο φιλολογικό περιοδικό, το Iris, το οποίο πωλείται προς 25 λεπτά. Στην απαρχή τους, τα περίπτερα περιήλθαν στην αιγίδα του Υπουργείου Περιθάλψεως και συγκεκριμένα το Σεπτέμβριο του 1922, το οποίο και κατέθεσε νομοσχέδιο του 1920, αναφερόμενο στα ήδη ανεγερθέντα περίπτερα, αλλά και σε αυτά που πρόκειται να ανεγερθούν στο μέλλον, τα οποία και θα παραχωρούνται προς αποκλειστική χρήση της Πανελλήνιων Ένωσης Τραυματιών Πολέμου 1912-1921, η οποία και πρόκειται να ήταν ο μοναδικός επίσημος φορέας που θα έχει προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Συγκοινωνιών, το οποίο και θα καθόριζε το σχήμα και το μέγεθός τους.

Το 1889 ξεκίνησε η χορήγηση αδειών σε τραυματίες πολέμου και έτσι ξαφνικά ο αριθμός τους μεγάλωσε κατά πολύ. Παράλληλα, την εποχή εκείνη, ο μόνος τρόπος ενημέρωσης ήταν οι εφημερίδες, οι οποίες πολύ γρήγορα έγιναν μέρος της γκάμας των περιπτέρων, βοηθώντας στην ανάπτυξή τους.

Σύμφωνα με το ίδιο νομοσχέδιο, η άδεια περιπτέρου οριζόταν ως προσωπική και μόνο υπόθεση. Δεν επιτρεπόταν να απολυθεί ή να μεταβιβαστεί, όπως επίσης και να μπει σε καθεστώς υποθήκης και να υπομισθωθεί, ενώ σε περίπτωση θανάτου του αποκλειστικού κατόχου του, η χρήση και η μετέπειτα εκμετάλλευση του περιπτέρου μεταβιβάζεται αυτόματα στη γυναίκα και τα παιδιά του αναπήρου τραυματία, και αυτό μόνο για μία πενταετία, με τελικό αποδέκτη αργότερα και πάλι την ένωση. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός πως το ποσό της μίσθωσης οριζόταν από 20 έως 250 δραχμές και τα χρήματα που εισπράττονταν διατίθενται υπέρ της δημιουργίας ειδικού ταμείου πρικοδοτήσεως θυγατέρων και τραυματιών πολέμου.

Σημαντικό και σχεδόν αποκλειστικό εμπόρευμα των περιπτέρων υπήρξαν οι εφημερίδες και τα τσιγάρα, τα οποία όχι μόνο στήριξαν και βοήθησαν στην οικονομική ανάπτυξή τους, αλλά αποτέλεσαν και σημεία σταθμούς στην κοινωνικοπολιτική κατάσταση της χώρας. Οι εφημερίδες, ως αποκλειστικό μέσο ενημέρωσης κρεμασμένες στα περίπτερα όλων των πόλεων, υπήρξε σταθμός στην καθημερινότητα των πολιτών του Μεγάλου Άστεως. Στην επιβίωση του θεσμού των περιπτέρων μέχρι και σήμερα συνέβαλαν φυσικά και τα τσιγάρα, τα οποία τότε διατίθεν το χήμα και οι πολίτες κατέβαιναν για ένα τσιγάρο στο περίπτερο, αγοράζοντας όσα τσιγάρα τους επέτρεπε η τσέπη τους.

Οι αναφορές στα ζαχαρώδη και αναψυκτικά γίνονται πιο έντονες στα τέλη της δεκαετίας του 1940, αλλά κυρίως στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο, στα περίπτερα της Αθήνας και των περιχώρων της, όπου όταν ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν ψυγεία με πάγους οι εγχώριες εταιρείες αναψυκτικών, ξεκίνησαν να διαθέτουν τα προϊόντα τους, με αποτέλεσμα το περίπτερο να συμβάλλει στη δημιουργία ενός τότε εποχιακού status quo. Ταυτόχρονα με την έλευση του τηλεφώνου στη χώρα και τη νέα τροποποίηση της άδειας, τα περίπτερα γίνονται όλα ομοιόμορφα σε πανελλήνιο επίπεδο, με ψυγεία και προστατευτικά ρολά. Τοποθετούνται σε πλατείες, γειτονιές και δρόμους και όλα τους έχουν διαστάσεις 1,30 επί 1,50.

Το 1934 ο Γιάννης Γεωργακάς ίδρυσε το περίπτερο με το όνομα Μινιών, αρχικά στην οδό Σταδίου και μετά στην Νεόλου 104. Για πρώτη φορά κλείνει τις δύο πλαϊνές πτέρυγες του περιπτέρου και τις μετατρέπει σε βιτρίνες, όπου εκθέτει διάφορα είδη όπως στυλό, γυαλιά, είδη ξυρίσματος, σουγιάδες, ψαλίδια και άλλα. Το εγχείρημά του έμελε να γίνει ο προπομπός του πολυκαταστήματος Μινιών.

Από το 1940, στα περίπτερα άρχισαν να πολλούνται σαχαρόδι και αναψυκτικά, πορτοκαλάδες και γκαζόζε σίβι, φιλαράκια τσίχλας με γεύση δυόσμου και κανέλας και αργότερα οι σοκολάτες. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες προφορικές μαρτυρίες, αυτό συνέβη περισσότερο στα περίπτερα του Πειραιά και λιγότερο στα περίπτερα της Αθήνας, όπου μπήκαν τα πρώτα ψυγεία με πάγο. Τα πρώτα ζαχαρόδι προϊόντα προέρχονταν κατά κύριο λόγο από την εταιρεία Ίων. Οι τσίχλες της εταιρείας δημιούργησαν μια νέα αγοραστική ομάδα για τα σημεία του περιπτέρου και νέες καταναλωτικές συνήθειες για τα δεδομένα της εποχής. Τα φιλαράκια τσίχλας με γεύση δυόσμου, κανέλας, μέντας και τούτι φρούτι αποτέλεσαν τα πρώτα δείγματα τσίχλας που μπήκαν στα περίπτερα. Λόγκο, νέα σε εμφάνιση, νέα σε ποιότητα, με νέα πλεονεκτήματα για νέες ικανοποιήσεις. Οι τσίχλες Ίων είναι η μεγαλύτερη μικρή απόλαυση.

Yeah.

Με τα χρόνια, το περίπτερο σταδιακά άρχισε να διευρύνει εμπορικά την γκάμα των προϊόντων του, να την εναλλάσσει ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται, προσαρμόζοντάς την στις ανάγκες και τις προτιμήσεις της εκάστοτε γειτονιάς, εξελίσσοντας τις δυνατότητες να φτάνει στο σήμερα, που τα περίπτερα μεταξύ άλλων έχουν τη δυνατότητα να πουλάνε ακόμα και γαλακτοκομικά προϊόντα. Ο θεσμός των περιπτέρων όχι μόνο βοήθησε στην ανάπτυξη ίσως και συγκρότηση της ελληνικής οικονομίας, αλλά αποτέλεσε και αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κουλτούρας, βοηθώντας τη να διαμορφωθεί ουσιαστικά γύρω από ένα ξύλινο σπιτάκι, ερχόμενη σε επαφή με τον τύπο, με τη διαδικασία του μάρκετινγκ και την τεχνολογία και με τη μόνη δυνατότητα εξωστρέφειάς της σε προϊόντα, τάσεις και επικοινωνία.

Η δεκαετία του 50 και του 60 είναι οι δεκαετίες της μεγάλης εσωτερικής μετανάστευσης και πλήθος ανθρώπων από την επαρχία Σειραίων στην Αθήνα κατά κύριο λόγο. Για τηλέφωνο στο σπίτι ούτε κουβέντα. Έτσι, τα περίπτερα με τις τηλεφωνικές τους συσκευές και τα τηλέφωνα με μετρητές και αργότερα με κερματοδέκτες γίνονται ο κύριος τρόπος επικοινωνίας με συγγενείς και φίλους στους τόπους καταγωγής.

Το 1971 με το νόμο 1044/1971 αναγνωρίζονται και αποκτούν δικαιώματα οι ενοικιαστές περιπτέρων ως τάξη επαγγελματιών. Το 1980 αρχίζει να παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος στα περίπτερα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ένα χαρακτηριστικό επεισόδιο με περίπτερο έγινε το 1997, μετά από τις εργασίες για το μετρό που γίνοντας στην περιοχή κατέρευσε το πρώτο περίπτερο της Αθήνας. Το 2002 επιτρέπεται και σε ανάπηρους του άμαχου πληθυσμού, όπως άνθρωποι που τραυματίστηκαν από νάρκες, να αποκτήσουν άδεια περιπτέρου. Είχαν ενταχθεί ήδη από τη δεκαετία του 1980 οι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, οι ανάπηροι του Δημοκρατικού Στρατού.

Τα επόμενα χρόνια, το περίπτερο άρχισε να αποκτά σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, να διευρύνει την γάμα των προϊόντων του και τις διαστάσεις για το χώρο που καταλαμβάνει, με σημαντικές όμως αποκλίσεις από περιοχή σε περιοχή της χώρας και από δήμο σε δήμο της Αθήνας. Τα προϊόντα που πωλούνται στο περίπτερο έχουν φτάσει τους 2.500 κωδικούς. Το τελευταίο σημαντικό επίτευγμα των ανθρώπων του κλάδου ήταν με την νομιμοποίηση της πώλησης γαλακτοκομικών προϊόντων πλην τυροκομικών, όπως σάντουιτς και φρουτοσαλάτας. Αναμένεται να δώσει κάτι τέτοιο την όθηση στην εμπορική πορεία του κλάδου σε μια πραγματικά δύσκολη εποχή για τον χώρο του εμπορίου και ειδικότερα του λιανεμπορίου. Το 2006 οι διαστάσεις των περιπτέρων αυξήθηκαν κατά 20 πόντους και έτσι οι καινούργιες διαστάσεις είναι 1,50 επί 1,70, με το εμβαδόν του περιπτέρου να είναι πια στα 2,55 τετραγωνικά.

το 2007 δίνεται άδεια και σε βετεράνους του πολέμου στην Κύπρο και σε άτομα με σοβαρή αναπηρία. Ο Δήμος Αθηναίων επιτρέπει στα περίπτερα να καλύψουν με ρολά χώρο 4,25 τετραγωνικά και επιπλέον χώρο μέχρι 6,35 τετραγωνικά για δύο ψυγεία με την πληρωμή τέλους κατάληψης κοινόχρησης του χώρου. Τα ενίκια προ-κρίσης κυμαίνονταν κατά μέσο όρο από 700 έως 1.300 ευρώ ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκονταν.

Το 2012, το Υπουργείο Άμυνας αποφάσισε την απελευθέρωση των αδειών, εκχωρώντας το 70% των περιπτέρων στους Δήμους και το 30% σε άτομα με ειδικές ανάγκες και πολύτεκνους με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Ο νόμος 4046, κάθετος 2012, προβλέπει ότι οι υφιστάμενες άδειες περιπτέρων διατηρούνται σε ισχύ, αλλά δεν μεταβιβάζονται ούτε κληρονομούνται.

Σχετικά με τις νέες άδειες, η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των υπόλοιπων θέσεων, εκτός δηλαδή του 30%, παραχωρούνται με δημοπρασία. Ο χρόνος παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 χρόνια. Απαγορεύεται η αναμίσθωση ή η εκμίσθωση.

πρακτική δεκαετιών. Την ίδια χρονιά καταργήθηκαν πρακτικά οι περιορισμοί με βάση πληθυσμιακά κριτήρια, η ύπαρξη περιορισμένου αριθμού προσώπων που τα εκμεταλλεύονται, ο περιορισμός της μόνιμης κατοικίας, ο περιορισμός της εκμίσθωσης μόνο σε φυσικά πρόσωπα. Το 2013 τα περίπτερα ανέρχονται σε 10.000 περίπου σε όλη την Ελλάδα. Από αυτά, τα 3.500 βρίσκονται στην Αττική και από τα 1.300 που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων έχουν εγκαταληφθεί από την αρχή της κρίσης περίπου τα 500.

Στη συνέχεια εμφανίζονται τα Κιόσκις, το δίκτυο των σύγχρονων περιπτέρων που περιλαμβάνει 275 κιόσκια στην Αττική. Ο τζίρος των περιπτέρων σε όλη την Ελλάδα υπολογίζεται περίπου στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ, ωστόσο το κέρδος που μένει στους ιδιοκτήτες είναι της τάξης του 9 με 10%.

Τα τελευταία δύο χρόνια, πάνω από 3.500 περίπτερα έχουν βάλει λουκέτο, δείχνοντας πως ακόμα και αυτή η καθαρά ελληνική πατέντα υποκύπτει στην κρίση. Ο Δήμος Αθηναίων εφαρμόζει πρόγραμμα κατεδάφισης των εγκαταλελειμμένων περιπτέρων που έχει ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς, τα οποία υπολογίζονται σε περίπου 300.

Το περίπτερο αποτελεί ένα από τα σημεία αναφοράς για την Ελλάδα από τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα μέχρι και σήμερα. Έχει προσφέρει δουλειά σε ανάπηρους πολέμου, πολύτεκνους, άτομα με χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια. Το αν το κλείσιμο των περιπτέρων είναι σωστό, νομικά ή ηθικά δεν το γνωρίζω. Αλλά σίγουρα αυτό το κουβούκλιο θα μείνει ανεξίτηλο στις μνήμες όλων μας. Για το τι θα ακολουθήσει, τα συμπεράσματα δικά σας. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με καινούργια και πολλή μουσική, καθώς και νέο θέμα για συζήτηση. Γεια σας!

0: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπο, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Ο Αλέκος βγήκε από το παράθυρο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
6: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

λαμπρή μου φορεσιά ρούχο καμένο. Τίποτα δεν κρατιέται, μόνο το αναμένο. Και εκείνο ακόμα που εαυτό μου το λέγα όταν ψηλαφούσα το κενό.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 12.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
3: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
4: Ρωμαίος,
5: Γιουλιέτα,
4: από του Μπο, την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίο Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
6: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
7: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισσόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Εντάξει, έχω αδικό. Καιρός λοιπόν να σκάσω. Κι έτσι σκασμένος κι ησυχός, ήσυχα να γεράσω. Ησυχός θα είναι ο πόνος μου, υπνάκος γεροντήσιος. Στραβό ήταν το μάτι μου, μα ο κόσμος ήταν ίσιος.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι μία.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
4: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 2.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπορ, την Πένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

αγριώδης, σκοτεινός και σκουλικιάρης. Αργά τη νύχτα στο ποτάμι τον κυκλώσαν και τότε έμαθαν ποιος είναι ο μακελάρης. Όρμησαν πάνω του με βία, οργισμένοι. Και το σκοινί είχαν περάσει στο λαιμό του. Μα ξαφνικά όταν κοιτάξαν τρομαγμένοι,

πόλη να τον αφήσω και εκείνος πίσω στο χωριό ή για τους πρώτους κι είναι η απόφαση για αυτόν να μη μιλήσω. Να μη σας πω πως πια δεν ακούγαν τους κρότους. Τους κρότους.

σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

Ποιος δε βλέπει δάκρυ να σαλεύει και ποτέ δεν περιμένει την αυγή κάτι.

Μαύρο μαργαριτάρι, μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρο πως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνι, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια ακόμα κι

όλο παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχους.

απροστάτευτη από το όνειρο. Ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει θρυφτή σιγουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

που έχει νυχτώσει, για τραχή να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω ο χρόνος. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 3.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπορ, την Πένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε,
3: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
5: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.